0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, γλυκά

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Έμπλε η ενέργεια πρωί-πρωί. Με κέφι και ενθουσιασμό. Υποδεχόμαστε την Πέμπτη. Έλα, μωρή Πέμπτη. Έχεις μία φίλη που τη λένε Τρίτη. Ναι. Να πάει να της πεις χατούσου μωρή. Αλλά με ένταση. Χατούσου μωρή. Αλλά εσύ είσαι Πέμπτη, είσαι καλούλα. Άχου κι ωμωρέ. Άντε έλα.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
1: Τηγανιτό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για ακόμα ένα πρωινό θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί! Το χαλί! Πέμπτη σου λέει αφού καφουνιστάζουμε. Go, go, go, go. Ελάτε, περάστε. Έλα, ένας-ένας με τη σειρά του. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους μαζί και έναν-έναν προσωπικά. Ναι, ναι, γενέθλια. Part 3. Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάμε με κέφι και ενθουσιασμό το πρωινό της Πέμπτης, στο οποίο κάνει μια λίστα. Έλα, ρε γαμνή. Καλά δεν ήμασταν τις προηγούμενες μέρες που ξυπνούσαμε το πρωί και ο υδρότας από το ποπουλίνι μας είχε φτάσει κάπου στο σβέρκο. Και εδώ έχουμε διάφορες ερωτήσεις. Γιατί κοιμάστε κατακόρυφο? Είναι σίγουρα ο υδρότας από το δικό σας το ποπουλίνι που είχε φτάσει στο δικό σας το σβέρκο? Πώς διάλογο νικήσατε τη δύναμη της βαρύτητας? Και διάφορες άλλες τέτοιες ερωτήσεις δεν θα τις εξηγήσουμε τώρα. Τις αφήνουμε εδώ. Αφήνω αυτό εδώ. Τοκ! Και θα έρθω μετά να το πάρω. Γιατί πρέπει να σας υποδεχτούμε εδώ στο πρωινό της Πέμπτης, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ πούστε. Τέλειος, λάθος, συντονισμένοι. Ρε γαμί μου τα γράφετε έτσι. Εδώ που είσαστε, με απόστροφο. Εδώ πούστε. Γιατί γράφει δίπλα κοίτα τον Αλέξανδρο πως έχει βαφτεί και ξαναπες το χωρίς απόστροφο αυτή τη φορά? Τι κείμενο είναι αυτό να μην κλείνει η παρένθεση? Εδώ που είσαστε τελείως λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Το τραγουδάκι το καταπληκτικό, το παιδικό, το οποίο σηματοδοτεί την καθημερινότητα. Εκείνο το Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη εδώ είμαστε. Δεν κρατιέμαι, έχουμε πάθει τον ακράτητο. Και σιγά την ομάδα κιόλας, πάθε να πούμε μια... Έχουμε πάθει το δεν κρατιέμαι, το δεν κρατήσω γλου, κάτι τέτοια πραγματάκια, δεν ξέρω ακριβώς πώς ονομάζεται ιατρικά. Το οποίο σε περίπτωση παλαβής τροφικής δηλητηρίασης όλοι καταλαβαίνουμε, να πούμε, γιατί τρέχετε προς τα εκεί, αλλά εκεί δεν είναι το μπάνιο. Γι' αυτό ανοίξτε του παλικαριού την πόρτα να βγει στον κήπο, χίλιες φορές να σκάψει τρυπούλες, παρά να μην μπορείτε να ξαναμπείτε εκεί μέσα. Αυτό είναι μια καλή περίπτωση. Μια κακή περίπτωση είναι αυτό της ηρωνίας που υπάρχει, το δεν κρατιέμαι, της πρόωρης εξπερμάτησης, αυτό που ταλανίζει εκατομμύρια αντρώνε. Εμείς δεν ξέρουμε, από ένα φίλο μας τώρα που μας τα έχει πει, που διασκεδάζει εκατομμύρια γυναικώνε, ενώ σαν από την αποδό μεριά του θύματος έχει μόνο αντρώνε. Από την από εκεί μεριά έχει, του υφιστάμενου, έχει και αντρώνε και γυναικώνε. Και έχει και μερικά αντρώνε που δεν το υποθέτεις το αν. Είσαι σίγουρος ότι τρώνε. Αλλά τέλος πάντων, τα παράπονά σας να πούμε να πάρετε εδώ στο κέντρο εξυπηρέτησης. Πήρα και εγώ χθες σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης. Παιδιά, τι καταπληκτικό είναι αυτό. Χαιρετίζουμε εκεί όλα τα παιδιά στην Q. Άκου τώρα να μπει Q. Που είναι εκεί στο κέντρο της εξυπηρέτησης, γιατί χρειάστηκε χθες να μιλήσω Και ήταν καταπληκτικά. Δηλαδή προσπαθούσα να πατήσω, να πούμε, στην κοπελιά το 3, το 13, να με γυρίσει πίσω σε εκείνο το. Θέλετε να εξυπηρεθείτε από κάποιον δικό μας, από κάποιον άλλον? Η ζωή σας είναι το χάλι το μαύρο. Σκέφτεστε συνεχώς το σεξ, πατήστε το 3. Είναι καταπληκτικό. Σιγά σιγά το Skynet έρχεται. Και δικαίως. Δηλαδή αν είναι να εξυπηρετούμαστε έτσι, καταπληκτικά περνάμε στη ζωή μας. Αλλά δεν πειράζει, τώρα αυτά δεν σας νοιάζουν τα δικά μας. Πρέπει να λες και μερικά τέτοια για να πεις ότι έχεις μια ενδιαφέρουσα ζωή. Ότι κοιτάξτε να δείτε τι έπαθα εγώ. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Εντάξει, τώρα που συνταυτιστήκαμε και νιώθετε, να πούμε, το δέος. Είναι αυτό το δέον γενέστε. Είναι άλλο πράγμα το δέον, και άλλο πας και ξεβρακωθείς να πούμε μπροστά στην άλλη απελπισμένος. Εφαρμόζεις και αρχαία ρητά, αλλά και σύγχρονη. Πώς να το πούμε τώρα, δυσανεξία. Είναι το πέον γενέστε, το οποίο δεν το βλέπουμε να γίνεται κιόλας. Μέρλιν, θα σε σκοτώσω, θα πεθάνεις, θα σε ξασπρίσω, θα σου αλλάξω το χρώμα, θα σε βάλω να γλύφεις τα θύμφη που δεν έχεις. Εντάξει, έπιασε. Χα, η απειλή. Αν και ήταν παραπομπή σε βία και διάφορα τέτοια πράγματα, θα σε βάλω να ακούς ελληνικά μέχρι να σηκωθείς, να ανέβεις πάνω στο τραπέζι και να κουνάς το ποπουλίνι σου. Θα σου πετάω χαρτοπετσέτες, αλλά στο δικό μου το σκυλί δεν πιάνει αυτό, γιατί τις τρώει. Έργα μου, τι να σου πετάω. Θα σε πάω την ώρα που τρως, θα σου φέρω μία από αυτές που έχουν ανέβει πάνω στα τραπέζια. Να σε πιάσει αφενός το άγχος ότι αυτή θα στα φάει πιο γρήγορα, και αφετέρου να νιώσεις τη βία που υφίσταται το τραπέζι. Έχετε σκεφτεί την ώρα, να πούμε, που η ευτραφούλα παθαίνει το τσακίρ και έφυγε, ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι, να πούμε, το κακόμοιρο, αν είχε φωνή να μιλήσει, θα είχαν κλείσει τα ηχεία, θα ακουγόταν ένα «Οχ! Αχ! Ου!» Αλλά είστε πιωμένοι και πετάτε χαρτοπετσέτες, να πούμε, και δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Όχι ότι μας νοιάζει κιόλας, αλλά έτσι τα λέμε, είναι αυτά τα τυπικά. Είναι πρωινό Πέμπτης, είμαστε στον προ-πομπό του προ-πομπού του Σαββατοκύριακου. Μέρι, θα σε σκοτώσω, θα πεθάνεις ξανά και θα σε ξασπρίσω. Και θα σου φέρω αυτή την ευτραφούλα που ανέβηκε στο τραπέζι. Και θα σου φάει όχι μόνο το φαΐ, και την ψυχή θα σου φάει. Παιδιά, πιάνει αυτό. Θα σε βάλω να ακούς το δικό μας το σπίτι, τώρα νοικιάστηκε, μέχρι να ξεγκαγκανιάσεις, μέχρι να το δώσεις για Airbnb. Παιδιά, πιάνει. Τι καταπληκτικός εκπαιδευτής σκύλων είμαι. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για 2-1. Και τον από κάτω και την τραγουδιάρα. Πάμε σε όλα μαζί σωστά. Σας θυμίζω για το επόμενο δίωρο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με την ταυτότητα της ημέρας, αλλά μετά την κτηνώδη επιτυχία που γνώρισε και εχθές η αναφορά μας στο πρωινό ανέκδοτο, αυτό που κάνουν χαρακτηριστικά όλες οι σοβαρές πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές, είναι αυτό που βγαίνει ο παρουσιαστής, λέει ένα ανέκδοτο και μετά γελάνε όλοι, ακούς κάτι γέλια από μέσα. Εμείς θα ακούμε εδώ πέρα το Μέρλι να λιχτά, δεν σας πειράζει, πάνω κάτω η ίδια επίδραση είναι. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, αφού πω εγώ το ανέκδοτο, μετά θα το αποκόψουμε και θα το στέλνουμε εδώ πέρα σε όλο τον Athens Free Radio. Κανονικά το χειμώνα έχει πιο πολύ πλάκα, γιατί το καλοκαίρι έχω μείνει μόνος μου και μιλάω, αλλά δεν πειράζει. Το χειμώνα έχει πλάκα, γιατί το αποκόπτω και το στέλνω στους υπόλοιπους συναδέλφους και λέω, παιδιά, αυτό θα το παίζετε κάθε ώρα. Και βλέπεις την απορία στο βλέμμα, είσαι με τα καλά σου, να πούμε, έχεις δει τι ηλικίας είμαστε. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Συναντώ διάφορες απαντήσεις, αλλά δεν μας νοιάζει. Μετά ενθουσιαζόμαστε και το παίζουμε κάθε ώρα, το παίζουμε κάθε μισή ώρα, και όλο αυτό επειδή πάω το ανέκδοτο πρωί-πρωί. Ειδικά μ' αρέσει, δεν ακούω το μεσοδιάστημα, πάω κατευθείαν στα βραδινά, που βγαίνουν οι συνάδελφοι εδώ απελπισμένοι να πούν και τώρα πρέπει ξανά είσαι μετά να το πάρω αγκαλίτσα καλύτερα. Και έχει πάρα πολύ γέλιο, οπότε πάμε. Κάτσε ρε γαμώτο, το είχα σκεφτεί. Α, ωραία, το θυμήθηκα. Έχουμε λοιπόν ένα ζωολογικό κήπο. Έχει προϊσταμένους, έχει HR, έχει υπεύθυνους αποδοτικότητας, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Και μέσα σε όλα αυτά έχει και ένα καγκουρό. Είναι αυτά τα παράξενα τα Αυστραλιανά που έχουν μία τσέπη στο στομάχι και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι χοροπηδάνε. Πάνε πέρα εδώ, θα κάνουν τσόνιανια τσόνιανια. Δηλαδή τώρα με τσέπη στο στομάχι ψηλά έχει. Τέλος πάντων, είναι αυτό το καγκουρό και πηγαίνει και ο υπεύθυνος του ζωολογικού κήπου και ξαφνικά τσουπ το βλέπει έξω από το κλουβί. Και καλά να δεις το πουλί έξω από το κλουβί. Όλοι έχουμε δει το πουλί έξω από το κλουβί. Μερικοί έχουμε προσπαθήσει απελπισμένα να χώσουμε το πουλί στο κλουβί. Αλλά δεν γίνεται. Αυτό θέλει να είναι απόξω, να είναι ελεύθερο. Μπέκα μέσα, ρε, να πούμε. Ποιες ελευθερίες και τέτοια. Τι είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων. Το καγκουρό απόξω. Κοιτάει ο φύλακας, σου λέει, ρε γαμώτο, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του καγκουρό. Πηδάει πολύ. Ψηλά. Και αλλιώς θα είχαμε κάνει όλη η αίτηση να πούμε, για φαροφύλακες εκεί στο ζωολογικό κήπο. Οπότε κοιτάει το φράχτη, σου λέει, ήταν ξέρω εγώ 2-3 μέτρα ο φράχτης, δεν φτιάχνουμε ένα καινούριο φράχτη 5 μέτρα. Μπράβο στο φράχτη 5 μέτρα. Παίρνουν και κάτι κρατικές επιχορηγήσεις με το φράχτη κτλ. Οι ίδιες εταιρείες αναλαμβάνουν και άλλα πραγματάκια, βάζουν και 3-4 ανεμογεννήτριες. Τέλος πάντων, γίνεται δουλίτσα. Την άλλη μέρα το καγκουρό πάλι απόξω. Σου λέει, εμείς εδώ περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αλλά αυτό είναι το καγκουρό. Το πηδάει. Λες και εμάς αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Τέλος πάντων. Αποφασίζει ο φύλακας να σπάσει τη σύμβαση που είχε κάνει με το ΣΔΙΤ. Η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να τα τρώμε όλοι. Και θα ρίξουμε αυτό το φράχτη που φτιάξαμε μόλις τώρα. Και θα φτιάξουμε ένα καινούργιο φράχτη. 6 μέτρα. Τι μας νοιάζει, δικά μας τα λεφτά. Παίρνω ένα τηλέφωνο το 2,0. Είναι τηλέφωνο αυτό. Τους λέει, παιδιά, δεν έχω άλλα λεφτά, έχει κοπεί. Γυρίστε τουλάχιστον τίποτα διαφημιστικά να πούμε, να τα δείχνετε στην τηλεόραση, να τα βλέπει το καγκουρό, να νομίζω ότι υπάρχει φράχτης. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν ένα φράχτη 6 μέτρα. Την άλλη μέρα το καγκουρό πάλι απ' έξω. Τι θα γίνει, ρε γαμώτο. Παίρνει κάποιους ντόπιους προύχοντες, κάτι παράγοντες, τους υπόσχεται φοροαπαλλαγές και κάτι τέτοια. Χτίζουν ένα φράχτη 15 μέτρα. Να, ένας φράχτης με το συμπάθειο, αλλά χίλια συγγνώμη. Περνάει την άλλη μέρα ο φύλακας, να πούμε, τσαπ, το καγκουρό πάλι απόξω. Δηλαδή, άμα ήταν με πουλί, να πούμε το ανέκδοτο, εγώ θα το βίωνα. Τώρα έχουμε με το ζωάκι που πολυπηδάει. Τώρα τι. Ναι, είναι προϊόν μυθοπλασίας. Τέλος πάντων, το πουλί πάλι απόξω. Χίλια συγγνώμη, είχε και ένα παπαγάλο. Το καγκουρό πάλι απόξω. Αμάν. Παίρνουν λοιπόν τους προηγούμενους φράχτες των 3 και των 5 μέτρα, τους ενώνουν στο 15 μέτρα. Την άλλη μέρα το καγκουρό πάλι έξω. Να είναι απ' την άλλη ο φύλακας, παιδιά, να τραβάει τα μαλλιά του. Άγιο είχε, να πούμε, ο φύλακας που δεν ήταν καράφλας, να πούμε. Να είχαμε πάει τίποτα σαν και εμάς, να πούμε, και να πρέπει να τραβάμε τα βυζιά μας. Εντάξει, εγώ δεν έχω ούτε μαλλιά ούτε βυζιά. Να πρέπει να βρίσκω τουρίστριες, να τους εξηγώ, να πούμε, ότι συγγνώμη, πρέπει να σας το τραβήξω από απελπισία. Δεν είναι ότι θέλω. Τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή, όπως έγινε και έχει πάθει εγκεφαλικό ο φύλακας, εδώ τώρα είναι το ωραίο, εδώ θα καταλήξει το ανέκδοτο που θα γίνει ανατροπή. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Όλο το προηγούμενο ήταν μια μικρή εισαγωγή. Γυρνάει λοιπόν ο παπαγάλος που ήταν απόξω. Έβλεπε, να πούμε, το φύλακα εκεί να τραβάει στήθια, μαλλιά. Μαλλιά από τα στήθια. Το έχω συναντήσει και αυτό, είναι κάτι κατσαρές που φεύγουν μέχρι απέναντι και σου βγάζουν και το μάτι, γιατί έχουμε πάει πολύ κοντά να δούμε τι διάολο συμβαίνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, γυρνάει ο παπαγάλος και λέει στο καγκουρό, ρε φίλε, να πούμε, ρε πολυπηδή ξογλού, παράξενο επώνυμο, τι θα γίνει, πόσο ψηλά πιστεύεις ότι θα τον εφτάσουν αυτό το φράχτη, να πούμε. Και γυρνάει απ' την άλλη το καγκουρό, εδώ είναι το ωραίο, θα γίνει η ανατροπή τώρα, δηλαδή ετοιμαστείτε, που του λέει, φίλε μου πουλί. Τώρα, φίλε μου πουλί, και εμείς, να πούμε, μια φιλική διάθεση την έχουμε απέναντί του, αν και με αυτά τα πράγματα που του έχουμε κάνει, νομίζω ότι το δικό μου δεν με κάνει πολύ παρέα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γυρνάει λοιπόν και του κάνει, φίλε μου πουλί παπαγάλε, τι να σου πω. Πιθανώς να το πάνε 50 μέτρα, 100 μέτρα. Τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Εκτός κι αν κάποιος σκεφτεί να κλειδώνει την πόρτα. Να. Εδώ είναι το αστείο λοιπόν του ανεκδότου, καθώς γίνεται ανατροπή, καθώς σε όλο το ανεκδοτό το κεντρικό θέμα, η κεντρική θεματολογία είναι πόσο να σηκώσουμε το φράχτη για να μην πηδάει ο άλλος απόξω. Ενώ το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ότι κάποιος είχε ξεχάσει να κλείνει την πόρτα και το καγκουρό έβγαινε να πούμε από την πόρτα. Και όλοι οι άλλοι ταλαιπωρούν τους που είχαν το. Αυτός χοροπίδα για, νομίζανε από πάνω, αλλά αυτός μπαινόβγαινε από την πόρτα. Και δεν ξέρουμε, είναι μπροστά η πόρτα, η πίσω πόρτα. Και. Τέλος πάντων, αυτό είναι το αστείο τώρα. Τι θέλετε να πούμε. Καταπληκτικό ήταν για ακόμα ένα πρωί. Και πρέπει να πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 23-7 που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας, κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο. Όχι σαν την πόρτα που κάνει. Κάποιος να τη λαδώσει. Δεν τον ακούτε το Μεντεσέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο της ημέρας. Αρχικά πάμε στα γλυκάκια. Να δούμε τι έχει στα γλυκάκια. Έχει η Εζεκίλ. Έλα μόρι αρρώστια η Εζεκίλ. Δεν ξέρω κανένα. Έχει πελαγία. Έχει πελάγιο. Να βάλουμε και μια πελαγίσα. Έχει κάτι τσιπούρες. Α, γοργόνα ήταν. Τι να την κάνουμε, ούτε να τη γαμθεί, ούτε να τη φας. Τίποτα από τα δύο. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς. Οπότε πάλι εγώ θα πληρώνω τα γλυκάκια. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, το 776 π.Χ. σύμφωνα με μαρτυρίες και με κάποια ανώνυμα mail που έχουν φτάσει εδώ πέρα αθλητικού περιεχομένου, θα αρχίσουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι μόνοι τους, χωρίς σπόνσορες, χωρίς φάρμακα. Δηλαδή τρώγανε κάτι φασόλια, κάτι τέτοια. Τι είναι αυτά, ρε. Πάτε και με. Πώς θα έχουμε τα στενά εφαρμοστά, να πούμε, αντρικά, έτσι κουστούμάκια που φοράνε αυτοί που τρέχουν ειδικά και τους κάνει zoom. Και βλέπεις, να πούμε, τροχιοδεικτικά προς τα που μπατάρει ο κάθε. Γιατί με κάτι τεραστίων διαστάσεων τα έχω δει εγώ από πολύ κοντά και μπορώ, σαν ιονοσκόπος, έχω μια τέτοια, πώς να το πούμε τώρα, μια ειδίκευση. Μπορώ να σας πω ποιος θα τερματίσει πρώτος. Και άμα ο άλλος είναι με τρία πόδια, να πούμε, ειδικά στα εμπόδια. Το οποίο συνέβη κιόλας πέρσι, νομίζω, ή πρόπερσι, που πήγε ένα παλικάρι να πηδήξει το άλμα επί κοντό. Πήδηξε πιο πάνω, αλλά στο κατέβα βρήκε η τσουτσού του, μονάχα η τσουτσού, βρήκε στο κάθετο ξυλάκι αυτό και έριξε το κάθετο ξυλάκι η τσουτσού. Και αυτός, παιδιά, έπεσε κάτω μετά χαμογελώντας. Δηλαδή, ρε φίλε, έτσι για το ονόρε, κάνω ότι πονάς, κάνω ότι σου έχει μπλαβιάσει. Μην πηγαίνεις χαμογελαστά, μας κοιτάνε παράξενα οι άλλες, να πούμε, δεν το βλέπεις. Τι άλλο θα γίνει το 1833 με βασιλικό διάταγμα? Η Εκκλησία της Ελλάδος θα ανακηρυχθεί αυτοκέφαλη και θα υπαχθεί στο κράτος για να έχουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ μας και έτσι να μπορέσουμε να... Αλλά το Πατριαρχείο τα είδε αυτά και το Πατριαρχείο δεν συμφώνησε. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, να πούμε τώρα? Ξέρετε πόσα κεριά χάσαμε? Πάρα πολλά κεριά. Εννοώ τις εκδόσεις από το ποίημα του Καβάφη, μην νομίζετε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει το 3 και το 13... Το 1974, μία μέρα σας σήμερα, θα γίνει σύσκεψη των πολιτικών με συμμετοχή των στρατιωτικών ή το ανάποδο, δεν είχε πολύ διαφορά τότε, και θα αποφασιστεί να κληθεί από το Παρίσι. Κοιτάγανε πέρα εδώ να δούνε τι αλλαγή, ποιον μπορούν να βάλουν μέσα. Ο Ντέταρη δεν έπαιζε, ο Μέση είχε αποσυρθεί και σου λέει δεν φέρνουμε, να πούμε, τον Κωνσταντίνο, το παλικάρι με τα φρύδια. Γιατί... είχαν σοκαριστεί, παιδιά, όλοι αυτοί τα στρατιωτικά, τα χουντόμουτρα, να το πούμε και έτσι, τα παράξενα, να πούμε, από το τι έγινε στην Κύπρο. Και σου λέει, παιδιά, όπα, κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα, να κάνουμε σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ήρθαν οι πολιτικοί αρχηγοί και τους λένε, παιδιά, να φέρουμε κάποιον απόξω, γιατί με τις δικές μας μεταγραφές δεν γίνεται δουλίτσα. Και θα φέρουμε τον το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον Εθνάρχη, ο οποίος θα έρθει και τζαμπέ εντωμεταξύ. Ήταν στο Παρίσι, έκανε επανάσταση, έκανε αντίσταση, αλλά από το Παρίσι, να πούμε, μην κάνουμε από εδώ τίποτα κολλά, να την κάνεις την επανάσταση, αλλά να είναι εκεισαγόμενη. Δηλαδή αλλιώς ακούγεται η επανάσταση, το απάνω τους αδέρφια, και αλλιώς το κουσκουζέλι, περτούγραφε, δημοκρατή, και το φέραμε εδώ και με τζάμπα μεταφορικά. Του είχε δώσει ο Γάλλος πρόεδρος το δικό του. Φύγε, φύγε, πάρ' το δικό μου, πάρ' τα κλειδιά μου. Ενώ αυτοκίνητο και γκόμενα δεν δανείζουμε. Το αεροπλάνο γιατί όχι, εμείς το πληρώνουμε. Να. Και μας ήρθε εδώ πέρα και ορκίστηκε στο όνομα της δημοκρατίας στο χουντικό σύνταγμα του Γκιζίκη. Είναι λίγο προβληματικό εδώ πέρα. Και θα μπούμε σε διαδικασία μεταπολίτευσης, θα μπούμε σε διαδικασία να πέσουν τα πολιτικά πάθη. Βέβαια η κυβέρνηση που έγινε, να πούμε, έγινε από δεξιούς, ακροδεξιούς και κάτι κεντροδεξιούς. Γιατί τους αριστερούς, εντάξει, είπαμε παιδιά, εθνική συμφιλίωση, αλλά μην το παραχεστεί. Θα έρθουν αυτοί και θα μας πάρουν τα σπίτια. Ήταν κάτι παράξενοι αριστεροί, τους λέγανε Γεώργιος Φαντ, Δημήτριος Φαντ και κάτι τέτοια αριστεροί που παίρνουν τα σπίτια. Τέλος πάντων, και κάτι τέτοια συνέβησαν σαν σήμερα. Έχει και άλλες λεπτομέρειες, αλλά να μην τις πούμε όλες τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1957 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Νίκος ο Γκάλης. Έλα μωρή αρρώστια Νικόλα. Ο οποίος στις τριχωτές του πλάτες θα σηκώσει ένα ολόκληρο έθνος. Θα ξεκινήσουμε τα παιδάκια να παίζουμε, να πούμε, μόλις είδαμε τον Γκάλη να κάνει το τριπλό σπάσιμο, το τετραπλό σπάσιμο. Σαν παιδιά είχαμε δει μόνο το μονό σπάσιμο, αυτό που ερχόταν η μαμά μας και έσπαγε τα αρχή του μπαμπά. Αλλά αυτό ήταν μια συνήθεια τώρα, σε τριπλό, σε τετραπλό δεν το είχαμε δει. Τον Νίκο, τον οποίο τον εκατασυμπαθούμε, και να είναι καλά εκεί που είναι, είναι ο αιώνιος goat δικός μας. Αυτός και ο Μπιρμπίτζολας. Θα πείτε ποιος είναι ο Μπιρμπίτζολας, ο πραγματικός goat. Έχω ένα φιλαράκι εδώ πέρα που μου λέει συνέχεια. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα, για να δω το 3. Και το 13 θα πεθάνει η Amy Winehouse. Όχι ρε γαμώτο. Στεναχωρήθηκα τώρα, αλλά το ξεπέρασα γιατί δεν μ' άρεσε ποτέ και δεν την άκουγα και ποτέ. Οπότε όλα καλά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχουμε κάνει μια παράξενη εισαγωγή 25, οριακά 26 λεπτών σήμερα. Κοίτα να δεις τι γίνεται ρε. Δεν πειράζει, θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό με τα δικά σας μηνύματα, το δικό σας το πρωινό. Θα πάρουμε γεύση. Γεύση από εσάς. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Επίσης σας θυμίζω πως είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη το βράδυ, σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα, θα μπούμε όλοι μέσα σε αυτά τα παλαβά σοκάκια που είναι γεμάτα ερωτηματικά. Θα προσπαθούμε να τα εκθέτουμε το ένα πάνω από τα άλλα και να δούμε τι διάλογο μπορούμε να τα κάνουμε. Καθώς το βράδυ έχουμε την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, το Έχω Μία Απορία. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε για 2 ώρες. Θα κάνουμε μία βόλτα ανάμεσα στις απορίες μας. Όχι για να βρούμε λύσεις, αλλά περισσότερο για να βρούμε περισσότερα ερωτηματικά και να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι στο τέλος της εκπομπής. Οπότε σκεφτείτε εσείς τι είναι αυτό που σας προκαλεί απορία, από ποια θεματική και αν είναι. Τώρα δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Να μου το στείλετε εμένα, μου πείτε Αλέξανδρε, να, αυτή είναι η απορία και το βράδυ θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία για 2 ώρες. Είναι αυτές οι υποσχέσεις που αφήνουμε πάντα, ειδικά στο Cybersex. Το βράδυ θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα έρθω από εκεί και θα σου κάνω το 3, το 13 και το 43. Και τελικά πας από εκεί και δεν κάνουμε το 0,5. Έτσι για αρχή δηλαδή, και αριθμητικά να το πάρουμε και μετά βλέπουμε αν μπορούμε να το εξελίξουμε λίγο παραπάνω. Να πάω σπίτι και να είμαι καταπληκτικός πάλι. Enter, μωρί. Enter.

0: κλείνει η παρένθεση της ειδικής αναφοράς. Επιστρέφουμε τώρα στον Κώστα. Ο γαμώτο, να πούμε για κανέναν άλλον. Και μόλις πιθανόν να ανακάλυψα, λέει, τη νέα Βαβέλ. Όσο για το ανέκδοτο, λέει, κάνω πως δεν το άκουσα ποτέ. Και μας έχει στείλει εδώ ένα... Είναι αυτό, κυκλοφορεί. Είναι κανονικό περιοδικό. Θέλω να συγκίνω συνδρομητής τώρα. Και τι εννοείς δεν το άκουσες? Ήτανε καταπληκτικό το ανέκδοτο. Όχι επειδή εσύ δεν έχεις καμία αίσθηση. Από τότε που μετακόμισε, γιατί μετακόμισε ο Κώστας, έχουν πάθει όλοι Πασόκ. Η Αρχοντούλα βγαίνει καθημερινά. Ο Κώστας φεύγει από τις πλεμπές περιοχές και πάει βόρεια προάστια. Τι διάολο. Πού είναι τα 5.000, ρε? Από τότε που μετακόμισε στα βόρεια προάστια, έχεις χάσει την αίσθηση του χιούμορ σου. Δηλαδή, γελάς με κάτι. Ήτανε δύο φτωχοί και λένε ο ένας τον άλλο, τι θα φάμε? Του λέει ο άλλος, τίποτα. Πάλι δεν θα φάνε τίποτα. Φέρε να παραγγείλουμε έτσι για την πλάκα, να δούμε αν δουλεύει το τηλέφωνο. Ούτως ή άλλως τα πετάμε μετά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να και η Μαρίτα που λέει, καλημέρα πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ξύπνησα πριν το ξυπνητήρι, γιατί έβλεπα στον ύπνο μου ότι τραγουδούσα οργισμένα Βύση. Κοίτα, και εγώ αν μ' είχαν βάλει να τραγουδήσω Βύση, μια οργή θα την είχα μέσα μου. Για μένα, για τον εαυτό μου, για αυτό που κάνω, για τον κόσμο. Δηλαδή. Και PS, Merlin, σ' αγαπώ. Ναι, καλά, από μακριά χαίρο πολύ. Το θέμα είναι από κοντά, την ώρα που ο δόλιος σύχαμας ο πράσινος αποφασίζει να κάνει τη μαλακτίδη και σε κοιτάει στα μάτια σου, λέει, θα την κάνω. Το βλέπεις, χα, είμαι πρώην αδέσποτος γλυκούλης, πάω να κάνω μια μαλακτίδη και σου φέρνει το κακάκι της χελώνας. Τι να το κάνω, αγόρινα? Πήγαινε φέρε τίποτα από αυτά που παραγγέλνει ο Κώστας. Δηλαδή, και συγγνώμη, αυτό ήταν φιάλτης και ξύπνησες, θα ξανακοιμηθείς ποτέ? Γιατί έχει και τεράστια δισκογραφία, έχει και διεθνή καριέρα. Είναι παράξενα αυτά τα πράγματα. Να και η Σοφία, η οποία είναι αντιθέσει να πούμε με τον Κώστα, διατηρεί την αίσθηση του χιούμορ της και λέει, ναι, ναι, να το παίζετε συνέχεια, ήταν καταπληκτικό. Καλά, καταπληκτικό δεν είναι. Δηλαδή και εγώ που το παίζω συνέχεια, μερικές φορές είναι έτσι για το... έψαχνα ψηλά στην τσέπη, πήγε το χέρι. Άλλο λέμε, ναι, ναι. Το ανέκδοτο ήταν καταπληκτικό, λέει, χα, χα, χα, χα. Το τελευταίο χ είναι με μικρά, τα τρία πρώτα χ είναι με caps lock. Επιτέλους, ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το ποιοτικό χιούμορ. Και φυσικά ακούει και την εκπομπή μας για να αντιλαμβάνεται και την αντίστοιξη. Πρέπει πάντοτε να ξέρεις το απέναντι. Ειδικά αν το απέναντι είναι 2 μέτρα, βγαίνει το πρωί να κρεμάς τα βρακιά του, να πούμε κάτι παράξενα πράγματα. Από πού είναι αυτό το απέναντι, το κοπέλα? Να και η Νάντια. Γλυκές και όμορφες καλημερίτσες, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, με το καταπληκτικό σου ανέκδοτο. Είναι πολλά τα κοπλιμέντα και θέλω να τα δεχτώ, θέλω να τα ακούσω. Κάτι με κολώνει. Το ξέρω, είσαι μόνη και αυτό σε κολώνει. Σε γαμθύνθι, σε θύνθι, όλα σε όνει. Τέτοια να μας λες να ξεκινάμε γελώντας το πρωί. Τι διάλο, είσαι καλά, Νάντια μου? Εντάξει εσύ, γιατί υπερβολή τώρα, εντάξει, okay. Μέχρι και εγώ, δηλαδή, ένα χα και ένα μικρό χα, πες, πάει στο διάολο. Σε άλλα νέα, τηλεργασάια σήμερα, γι' αυτό είναι χαρούμενη, λέω και εγώ. Χαλαρά πίνω το καφεδάκι μου και σε απολαμβάνω δουλεύοντας φυσικά. 9 παρα 20 τηλεργασία, δουλεύει. Με καφεδάκι. Να και ο Κωνσταντίνος. Λέει, καλημέρα, δροσερό μου σαν το κουρκουμπινάκι, πάει 9 καύσωνας. Εννοεί πάει ο καύσωνας. Αλλά μπερδεύει το όμικρο με το 0. Δηλαδή, έχεις ακούσει ποτέ, Κωνσταντίνε μου, να μπει σε παρέα και να πούνε, α, ήρθε 0 μαλθύμφι. Ω, αγορίνα μου, ω, δρόσησε σήμερα. Και επιτέλους σιγά σιγά ξεκινάμε τα αγοράκια να έχουμε, πώς να το πούμε τώρα, μια αντίστοιξη στο μέλλον δικαιολογίας. Ότι δεν φταίμε εμείς, η ψύχρα φταίει. Όχι για τώρα, αλλά να ετοιμάζουμε τις δικαιολογίες σιγά σιγά για το θα ξεβρακωθούμε Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Χαιρετίζουμε και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί. Νομίζαμε ότι κάτι είχε πάθει, αλλά δυστυχώς είναι ακόμα ζωντανός. Μουσάτη Λατρεία, καλημέρα, λέει. Μετά από πάρα πολύ καιρό, λέει, να είμαι κι εγώ εδώ. Τρυφερές καλημερίτσες και μας έχει στείλει δυστυχώς μία φωτογραφία. Είναι καταπληκτική όμως, γιατί είναι προφανώς είναι προϊόν AI η φωτογραφία. Είναι ο Γιώργος με ένα τεράστιο κεφάλι και ένα μικρό κορμί αναλογικά με το κεφάλι, στο οποίο κορμί φοράει μια μαθητική ποδιά από αρσακιάδα. Είναι παράξενο το dress code, αλλά Γιώργο μου, αφού είσαι καλά, ο κάθε άνθρωπος για τα δικά του γνωρίζει καλύτερα, δεν μπορούμε. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα Άλεξ, τώρα που είπες λέει, για την Amy Winehouse, αυτή δεν πέθανε λέει από αλκοόλ. Ντροπή μου λέει, αλλά με τέτοιο επίθετο λέει, εμένα δεν μου άρεσε βέβαια η φωνή της, μου θύμιζε αυτή που έπαιζε στο The Nanny. Αυτό νομίζω πέθανε από ένα συνδυασμό διαφόρων πραγμάτων. Άσχημο ήταν, γιατί ήταν μικρή κοπέλα, ήταν μικρή κοπέλα τώρα αναλογικά με το ακροατήριο στο οποίο έχουμε στοχεύσει εμείς. Μικρή ήταν. Αλλά τέλος πάντων εγώ δεν την άκουγα, το είδα εδώ πέρα και το ανέφερα. Πάνω κάτω και πέρα δόθε, αυτά έχουν συμβεί στην ζωή σας. Και μιας και είμαι τίγκα στην ειδησιογραφία, θα πατήσω το 3 και το 13 μισό λεπτάκι τώρα, γιατί μου έχετε κάνει τεράστια εντύπωση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλος ο κόσμος, να πούμε, ο πλανήτης διαλύεται, εμείς σώζουμε με πλαστικά καλαμάκια τον πλανήτη, τη στιγμή που οι άλλοι ρίχνουν απεμπλουτισμένο ουράνιο ακόμα και για τις ψήρες παντού. Αληθινές ιστορίες γίνονται. Και πώς διάολο έχετε μπει σε αυτό το παλαβό, το time bubble, και τα σωστά τα αυστραλιανά, τα καγκουρό μας έχει στείλει εδώ πέρα ο Σταύρος, ένα καγκουρό με τσεπούλα. Αυτή η τσέπη μέσα, Σταύρο μου, πρέπει να χωράει πάρα πολλά. Δεν τις φαίνεται τις τσέπης, και από ό,τι βλέπω είναι και κολότσεπη, που μπορούμε να το αναφέρουμε, γιατί δεν μπορεί να λες η τσέπη του Ποπούλη, να πούμε, ο πισθιότσεπη και διάφορα τέτοια πράγματα. Και το σεμεδάκι της γιαγιάς εδώ μου αρέσει λίγο παραπάνω. Είναι καταπληκτικό αυτό που έχεις κάνει. Πάντα φυσιοδήφης, πάντα National Geographic. Πιο National Geographic από ποτέ. Ο Σταύρος, καθώς συχνά πυκνά, δείχνει και μερικούς από τους δικούς μας προγόνους και χαιρόμαστε μόνοι μας. Μισό λεπτάκι. Γεια σου, Αρχοντούλα μου, καλημέρα. Έχω απορίες. Τι είμαι, τι είναι στην απορία. Δηλαδή,
1: εγώ εδώ να σας λύσω.
0: Μπράβο να μου τις λύσεις. Όχι ότι μου τις έχει δέσει και κανείς. Να ρωτήσω τώρα, εσύ όλη την εβδομάδα είσαι με πορτάρες, παρτάρες και ποτάρες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εργασάιμη.
1: Το πράγμα δεν θα κάνεις μέσα στην εβδομάδα. Άλλο αυτό, ρε παιδί, ναι. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα. Άμα δεν τα κάνεις μέσα στη βδομάδα, δεν έχει αξία.
0: Εγώ τα κάνω και μέσα στη βδομάδα. Έχω πολύ καλή λειτουργία του εντέρου. Αλλά αυτό είναι άσχετο με τη συζήτησή μας.
1: Τι τώρα, στο safe είμαι ξεκούραστο Σάββατο βράδυ και θα κοιμηθώ την Κυριακή.
0: Ναι,
1: και
0: αν μου τύχει, συνεχίζουμε να έχουμε άλλη συζήτηση. Δηλαδή, συγγνώμη, χθες που ήταν Τετάρτη, εσύ αποφάσισες θα πάρω τα 5.000 ράμου να πάω από το μισθό μου και θα βγω έξω να.
1: Αυτό.
0: Να πιω καμικάζι, ναι. B-52, το σπέρμα του μπάρμα που ήταν σφινάκι και το ξέρουμε όλοι. Και βγήκες όξο.
1: Ναι.
0: Τετάρτη.
1: Γιατί, ναι.
0: Και πού πας αυτούς που κάθονται όρθιοι ανάμεσα στα αυτοκίνητα και πίνουν το ποτό τους σε πλαστικό ποτήρι. Λες και έχουμε, ξέρω εγώ, εφηβικό πάρτι.
1: Όχι, ρε παιδί. Όχι. Έχω παρές και βγαίνω έξω.
0: Έχεις και παρές, δηλαδή. Μιλάς σε ανθρώπους. Εντάξει, δηλαδή.
1: Εννοείται, τι μόνη μου θα πήγε.
0: Κάτι σου συμβαίνει. Κάτι σου συμβαίνει, δηλαδή. Δεν είναι. Να πάρει να το κοιτάξει αυτό. Και συγγνώμη, είχε και άλλους εκεί που πας.
1: Ναι, είχε, εννοείται.
0: Οι οποίοι ήταν εξίσου με τα 5.000 ράτους και συζητούσατε για το Πασόκ, για τον Τζοβόλα, για τέτοια. Τι λέτε.
1: Ναι, έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και,
1: ναι, παιδί μου,
0: και φλερτάρει ο κόσμος. Δηλαδή βγαίνεις η Τετάρτη και λες να σε κεράσω ένα ποτό, να πούμε.
1: Κοίτα,
0: δηλαδή.
1: Τώρα το φλερτ είναι άλλη ιστορία τώρα που λες. Ναι. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το φλερτ.
0: Τότε γιατί βγαίνεις για να μην σε φλερτάρουνε?
1: Για να κάνω χαβαλέ. Ξεκάθαρα.
0: Τι χαβαλέ, βγαίνεις και λες, α, δεν με φλερτάρεις. Να, πάρ' τα αρθίθι μου. Και πας, δηλαδή.
1: Όχι, κάνω πλάκα με την παρέα μου, ρε παιδί μου.
0: Έχεις και παρέα, δεν έχεις μόνο γνωστούς. Είσαι πάρα πολύ άρρωστη.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Έχω. Πρέπει να πάρω κανένα φάρμακο.
0: Πάρα πολλά, γιατί πρέπει να είσαι χαμογελαστή και εύθυμη και τέτοια, αλλά να έχεις πάρει ψυχοφάρμακα όπως όλος ο κόσμος που μετά βλέπουμε τις χαρούμενες φωτογραφίες στο Facebook και σε μπα γελάς μόνοι.
1: Μα δεν χρειάζονται, παιδί μου, ψυχοφάρμακα.
0: Τι δεν χρειάζεται, τι θα τα κάνουμε αυτά, αφού όλοι είναι τοξικοί, όλοι είναι red flags, όλοι είναι πάρε αυτό και θα σου φτιάξει.
1: Εντάξει, ας μην πουλήσουν μερικά ψυχοφάρμακα ή φαρμακευτικές, εντάξει, πέσουμε λίγο έξω.
0: Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου, η παγκόσμια οικονομία και εκεί που βγει. Ας πάρουμε για παράδειγμα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γυρνάς εσύ, ας πούμε, από τη δουλειά σου και λες, α, εγώ θα βγω.
1: Ναι, όχι.
0: Θα μπω.
1: Δεν ήταν το σχέδιο να βγω, ρε παιδί μου, απλά ναι. Προέκυψε μετά. Ναι.
0: Έρχονται από κάτω σου κάνουν καντάδα, σου πετάνε πετραδάκια στο τζάμι. Δηλαδή, και σου λένε, κατέβα κάτω να πάμε να φάμε πασατέμπο στα παγκάκια στο πεδίο του Άρεος.
1: Ο Χριστός κοιμάνε. Όχι, απλά με πήρανε τηλέφωνο, λέει, τι κάνεις, καλά
0: ναι.
1: Είσαι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε τώρα, πάμε, βγαίνουμε.
0: Και έτσι εύκολο απλό. Γίνεται.
1: Ναι, βέβαια. Τι να τα κάνεις τα ψυχοφάρμακα, τις αηδίες τώρα. Αυτά.
0: Και εκεί που βγαίνετε, πίνετε και αλκοόλ και τέτοια.
1: Με τα καθυστερημένα, κατάλαβες.
0: Με τα καθυστερημένα θα βγεις. Δηλαδή, νορμάλ άνθρωπος δεν βγαίνει. Δηλαδή, με τα ζαβά θα πας. Αλλά.
1: Και εκεί άλλο αυτό.
0: Πάτε και πίνετε αλκοόλ και τέτοια πράγματα.
1: Θα πάμε να βγεις με τα ζαβά, θα γελάσεις, καταλαβαίνεις.
0: Τα ζαβά τα προτιμούμε από τα. Άμα δεις τι κυκλοφορεί και συστήνεται ως νορμάλ. Θέλουμε ζαβά. We are ζαβ lovers more than ever. Λοιπόν, και βγήκα και τι ώρα γύρισες.
1: Έλατε.
0: Α, δεν γύρισες. Α, ούτε που θυμάσαι. Γύρισες στο σωστό σπίτι. Δεν θυμάσαι τίποτα.
1: Όχι, τι ήταν. Μία-μιάμιση.
0: Είδες τι κάνεις τώρα. Κάνεις αυτό το δόλιο. Δημιουργείς εντυπώσεις. Λες, ας πούμε, βγήκα, έκανα, έδειξα και 12 η ώρα ήμουν σπίτι. Έτσι χαίρομαι πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: 12:01
0: είναι, έχει μια ώρα διαφορά. Είναι παράξενο. Μαζί με το πάρκινγκ να πάει 2, ναι. Μέχρι να σκοθείς απάνω σε πιάσει η επιμέλεια σου 3-4, ναι. Μέχρι να σκοθείς στις 5.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αν είναι να το κάνεις σωστά,
1: ναι.
0: Θα το κάνεις όπως παλιά. Λέει, θα βγαίνεις με Τετάρτη βράδυ και θα γυρνάς κατευθείαν καπάκι να πας στη δουλειά.
1: Να πηγαίνω στη δουλειά. Αυτό ναι. Το έκανα κάποτε, αλλά ναι. Τώρα ναι, δεν είναι.
0: Τι, δεν σου ανοίγουν στη δουλειά. Άμα σε δούνε μεθυσμένοι σου,
1: όχι.
0: Πήγαινε σπίτι σου, δεν σε θέλουμε.
1: Έξω, κυρία μου. Όχι, απλά ναι, δεν είναι.
0: Οι υπόλοιποι που βγαίνουν εκεί πέρα, δηλαδή έχει και άντρες, ας πούμε, που βγαίνουν και είναι βλαμμένοι ναι, έτσι. Ναι. Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: δεν φλερτάρουν Τετάρτες, ας πούμε, βράδυ. Πώς γίνεται, εγώ έχω να βγω Τετάρτη. Από μια φορά που είχα πάει τα σκουπίδια κάτω. Δηλαδή είχα βγει από το σπίτι, από τα σκουπίδια και γύρισα.
1: Τρελή έξοδο,
0: ξέρω. Ναι, ναι. Γιατί τα πήγαιναμε σε άλλη γειτονιά. Έχουμε προλάβει τις εποχές που δεν είχε κάδους. Και τα πήγαινες όταν κάνανε βουναλάκι το βράδυ αργά δόλια.
1: Οπότε ήταν βόλτα ολόκληρη, ας πούμε. Ναι.
0: Και ας πούμε λένε να κεράσω ποτάκι, τι κάνεις και διάφορα τέτοια. Αυτά ισχύουν σαν εσύ που βγαίνεις και τα ξέρεις. Πώς γίνεται τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
0: Πώς φλερτάρει ο κόσμος το βράδυ.
1: Ο καθένας είναι με την παρέα του, ρε παιδί μου.
0: Άμα είναι ο καθένας μόνος του, καθόλου. Ναι.
1: Δεν φλερτάρει εύκολα ο κόσμος πλέον. Καταλαβαίνεις, γιατί έχουμε πέσει σε φασιστικές εποχές όπου μπορεί να φλερτάρει την άλλη και να σου κάνει και.
0: Δεν τρέπεσαι εδώ στο ναό της δημοκρατίας. Δηλαδή, να φάνε και οι κότες τους. Σταματήσαμε το φύραμα και πάμε στα κοτέτσια και πετάμε δημοκρατία μέσα. Δεν έχουμε να φάνε όλοι. Είσαι με τα καλά σου. Έλα τώρα.
1: Οπότε μπορεί να φλερτάρει την άλλη και να σου πει τι μου λες, κύριε μου, και τι είναι αυτά που κάνεις και αυτά.
0: Συχνά πυκνά μου το λένε και σταματήστε, σας τρέχουν τα σάλια σας επάνω, κύριε μου. Μακριά τα χέρια σας, ας πούμε, σας ηχαίνομαι. Μου τα λένε εμένα αυτά, αλλά δεν ήξερα ότι είναι φλερτ.
1: Τα λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είδες αυτό, τα λόγια μου έρχεσαι.
0: Εσύ κάνεις επιθετικό φλερτ από τη μεριά σου.
1: Όχι.
0: Να κοιτάς τον άλλο κατάματα, να νομίζει ότι έχεις πάθει οριακή τσιμπλίαση, αλλά εσύ να είσαι έτσι. Συγγνώμη, το λόγκο κολύριο είναι αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όχι, δεν τα κάνω αυτά.
0: Άρα βγαίνετε δεν μόνο για να γίνετε στουπί.
1: Βγαίνουμε για να κάνουμε πλάκα, ναι.
0: Τι πλάκα είναι, μεθάτε και γελάτε με τον εαυτό σας. Λέει, πού το έχεις, σε ποιο level το έχεις φτάσει.
1: Όχι, γελάμε τον άλλον που βλέπουμε πως έχει γίνει, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρεις ότι και οι άλλες παρέες αυτό κάνουν με εσάς. Δηλαδή είναι λίγο παράδοξο. Σε χαίρομαι παλαβά. Θέλω μία φορά
1: να, ναι, αλλά να είναι,
0: ναι, ναι, ναι. Παλαβά το θέλω να δω τι διάολο συμβαίνει. Δηλαδή το θυμάμαι από παλιά, αλλά την άλλη μέρα είχα άλγευρα. Τώρα που δεν έχω την άλγευρα και δεν έχω το άγχος.
1: Κοίτα, εγώ μια χαρά περνάω, οπότε έρχομαι μετά χαμογελαστή στη δουλειά μου την άλλη.
0: Καλά, ναι, αν πίνεις από τις 10 μέχρι τη 1.
1: Ναι,
0: θα χαμογελάς.
1: Δεν με νοιάζει, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Και καταλαβαίνω. Μάλιστα ήταν εκείνο το τρίκ που λέγανε παλιά, δεν ξέρω να πιάνει, που έλεγε άμα θες να ξεμεθύσεις το πρωί μετά από που έχεις μεθύσει το βράδυ, να πιεις το ίδιο το πρωί. Τα άκου κάτι δικολογίες που είχαμε βρει.
1: Παναγία μου. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Να σκοθείς το πρωί να πιεις δύο βότκες.
1: Να έρθει στο γραφείο να βρωμοκοπάς, ας πούμε, ναι.
0: Όχι, να βρωμοκοπάς, θα κάνεις ένα μπανάκι. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
1: Ενόπνευμα εννοούμε, ναι.
0: Αυτό δεν είναι σαν να πηγαίνεις όντως στη δουλειά σου.
1: Όχι, όχι, ενόπνευμα πρωί-πρωί. Ναι, στην κυριολεξία, ναι, έτοιμη.
0: Έναν Άιρις.
1: Ένα αναπτήρα δίπλα και έχει πάρει φωτιά, ναι.
0: Έναν Άιρις κόφι δεν έχετε εκεί πέρα, δεν παραγγέλνετε τέτοια πράγματα.
1: Ναι, έχουμε καφέ.
0: Ωραία, εντάξει. Ρίξε εκεί πέρα Μπέιλις,
1: κονιάκ. Ναι, ένα φρέσο με 6 ζάχαρες εδώ πέρα, το ίδιο είναι.
0: Με 6 ζάχαρες. Τι
1: ναι,
0: παράξω. Μετά που θα βγούμε μαζί μεσοβδόμαδα, θέλω να με πάρεις και στη δουλειά. Γίνεται αυτό? Μπορώ.
1: Αμέ, βέβαια.
0: Θα κάνω.
1: Αν σε βάλω εγώ μέσα, ναι, μπορείς να πεις.
0: Ναι, ναι, αυτό άμα με βάλεις μέσα, με άδεια, σαν βρικόλακας πηγαίνω. Άρα στη δουλειά σου, γιατί να πάμε. Είναι λάθος. Μην με βάλει κανένα άλλο. Μην έρθει να μου πει, ξέρεις, από εδώ μπαίνουνε, για θα ξεφτυλιστώ. Είναι η μακροδοξία μου.
1: Δεν μπαίνεις έτσι στο κτίριο, καταλαβαίνεις, εδώ πέρα σε εμάς. Οπότε αν είσαι μαζί μου, θα μπει.
0: Α, άμα μπω, ξέρω την αρχοντούλα, αλλά μπέκα. Είσαι το συνθηματικό, είναι σαν το η παπαρίγα η καλή. Δηλαδή πάλι και λένε, ξέρω την αρχοντούλα. και μπέκα.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, το έχω καταχαρεί. Σήμερα θα βγεις.
1: Όχι, σήμερα δεν θα
0: βγεις. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όξο. Θα πάθεις τίποτα, δηλαδή θα θες να βγεις αύριο και δεν θα θυμάσαι ότι πώς ήταν χθες.
1: Εάν βγω σήμερα, ναι, θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Δηλαδή, θα βγω κατά τις 8-8.30, θα γυρίσω κατά τις 11-12. Χαλαρά πράγματα.
0: Έχω καταστεναχωρηθεί τώρα, με στεναχώρησες.
1: Ιδέες.
0: Αλλά κρατάω την υπόσχεσή σου να βγούμε μαζί οριακά 1986-87.
1: Ναι. Ναι, με αυτό
0: και μετά να
1: το
0: πάμε
1: κάνουμε,
0: στη
1: να
0: δουλειά σου τέλεια. Εκεί στην Κλαδική.
1: Θα πιάσουμε από ένα γραφείο, θα πλωθούμε πάνω. Κατάλαβε, γιατί είμαστε στολισμένοι.
0: Τι ωραίο που είναι. Πάρα πολύ χάρηκα το, γι' αυτό είσαι χαρούμενη. Λέω κι εγώ.
1: Ναι, εννοείται. Τι.
0: Φιλάκια πολλά στο κοινό στη Μούρη. Ναι, ναι, περιμένω. Έρχομαι. Περίμενε να πάει Τετάρτη μόνο. Ρε, εσείς τι ωραία που περνάτε στη ζωή σας. Τα ξέρατε εσείς αυτά τα πράγματα ότι γίνονται? Πλεμπέοι, με ξέρεστε τον Κώστα, που πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πούμε, και δουλεύετε, και άμα πάτε μεθυσμένο σας διώχνε και τέτοια. Εδώ, στο 2,0, άμα πάτε νυφάλιο σας διώχνε. Σου λέει, δεν είναι καλά αυτός. Ήρθες στη δουλειά, ναι, ήρθες. Είσαι μεθυσμένος, έχεις αυτοκτονικές τάσεις? Όχι, έτσι ήρθα μόνος. Ήρθες σε αυτή τη δουλειά μόνος σου, έτσι με το μυαλό σου? Ρε, απολύστε τον το βλαμένο, ρε. Δηλαδή, το βλέπετε, δεν πάμε καλά. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Ρε γαμώτο, να τώρα με αυτά. Με όλο αυτό το time traveling. Έχουμε φτάσει οριακά στις 9. Για να δω λίγο. Ο Σταύρος έχει μανία με τα καγκουρό. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό σε καλή κατάσταση, γιατί ξέρει, γνωρίζει ότι σήμερα ήρθε η Πέμπτη. Τώρα δεν του έχουμε πει ποια Πέμπτη, ποια νου μήνα. Ξεκινάμε από τα βασικά, από τις βασικές απαιτήσεις, να ξέρει τι μέρα είναι. Από εκεί και μετά, άμα ξέρει τι μέρα είναι, την ώρα και την ημερομηνία και τέτοια, θα τα βρούμε. Κοίτα να δεις τι ωραία που περνάτε στη ζωή σας. Έλα ρε γαμώτο. Εγώ δεν περνάω τόσο ωραία. Θα προσπαθήσω όμως. Σας θυμίζω, το βράδυ θα ξαναβρεθούμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, το «Έχω μία απορία». Αυτό λοιπόν θα κληθείτε να κάνετε και εσείς, να σκεφτείτε τι διάολο σας προκαλεί ερωτηματικό από οποιαδήποτε θεματική, κι αν έχετε συναντήσει στη ζωή σας, από πράγματα που άπτονται των προσωπικών σχέσεων, των σχέσεων με τον εαυτό σας τον ίδιο, της πολιτικής, της ιστορίας, της φιλοσοφίας κτλ. Γενικά δεν έχουμε πρόβλημα με τη θεματική, ούτε ψάχνουμε σωστές απαντήσεις, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο εμετικό. Κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα ερωτηματικά μας ακόμα περισσότερο. Οπότε θα σκεφτείτε, μου το στείλετε εμένα, μου πείτε, Αλέξανδρε, να, αυτή είναι η απορία που έχουμε για το βράδυ. Θα έρθει εδώ, αυτή είναι η απορία που έχουμε για το βράδυ.

ήτανε γεμάτη με όνειρα, ήτανε γεμάτη με μπιμπίκια στο δεξίο πιστομέρι, γιατί εκεί που έκατσες, να πούμε, δεν είχε ξεβγαλθεί καλά το σουπλίν και έπαθες ερεθισμό, να πούμε, στο αριστερό πιστομέρι. Τότε γιατί τα μπιμπίκια πήγανε στο δεξί, γιατί? Δηλαδή, πρωί-πρωί να μας δημιουργείς απορίες. Τέλος πάντων. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, πεμπτούλα σήμερα. Ο Πάνος το έχει πρόχειρο. Αυτό που ο Πάνος το έχει πρόχειρο, όλοι μαζί ζοριζόμαστε να πείσουμε τον Σταύρο. Εκεί που είσαι ίντουνα και εδώ που είναι θα έρθεις. Έλα και ευτυχώς δρόσησε λιγάκι. Πρωινό με την Άντια και δουλειά μετά. Νάντια, χρησιμοποίησε το όνομά σου. Αυτό σημαίνει ότι κάτι τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις καινούργιες γκόμενες. Γιατί συνήθως είναι πρωινό με το μωρό μου, πρωινό με την αγάπη μου. Τώρα είπε το όνομά σου. Κάτι άσχημο είμαι. Συνεχίζουμε. Καθώς ο Πάνος είναι το ιερό τοτέμ των σχέσεων, όπως έχουμε προαναφέρει εδώ. Προσέξτε, ακούγεται ωραίο και όμορφο αυτό που λέει ο Πάνος. Πρωινό με την Άντια και μετά δουλειά. Αν το δεις απλά στο επιφαινόμενον, αν πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε το νόημα, λέει πρωινό με την Άντια, δεν μας λέει ποια Νάντια, δεν λέει με την Άντια τη σύντροφό μου, την μητέρα των παιδιών μας, το μας, είναι το αστείο της υπόθεσης. Όχι, λέει με την Άντια, το αφήνει θολό και δουλειά μετά, δεν το αντιμετωπίζει σαν δουλειά. Δηλαδή τα παιδιά, ακόμα και παντρεμένα που είναι, να πούμε, δεν έχουν φτάσει σε αυτή την κατήφια της σεξουαλικής ζωής που αντιμετωπίζεται σαν κάτεργο. Η ερωτοτροπία, δηλαδή win some, lose some. Πάνω, πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά να αποδομώ τα έμπλεα πηχτής γνώσης μηνύματά σου. Να, και ο φίλος μας ο Γιώργος που λέει μπλούζα baseball είναι, ρε. Σοβαρά, Γιώργο μου? Αυτό το μπλουζάκι, η ποδιά αρσακιάδας, πάτε και παίζετε baseball με ποδιές αρσακιάδας? Έλα, εντάξει, πες την αλήθεια. Δεν πάτε για το baseball. Αφετέρου, ξέρεις πώς παίζεται το baseball. Ακόμα και οι Αμερικάνοι που γεμίζουν τα γήπεδα και τρώνε 800 hot dogs στην κατησιά τους για να βλέπουν το χοντρό με τον μπαστούνι να βαράει την μπάλα, δεν ξέρουν πώς παίζεται το baseball. Και σε ακούω, λέει, μες στην αίθουσα πριν τη σύσκεψη και μας στέλνει εδώ πέρα τη φωτογραφία της αίθουσας πριν τη σύσκεψη. Μισό λεπτάκι να δω τις λεπτομέρειες. Ναι, γιατί απ' έξω γράφει αίθουσα συσκέψεων. Και άρα σε αυτήν την αίθουσα κάνουμε σύσκεψη. Λόλα, να ένα μήλο. Έτσι ναι, έτσι να το καταλάβω. Πήγαινε ρε γαμώτο. Νιαρνιαρνιά. Δεν πειράζει, θα κάνουμε το δεύτερο break μας και θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, αυτά που κάνουν ταχτυρντή στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία, και γινόμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση. Και να προσθέσω επίσης πως

0: Chuv, chuv, chuv, chuv, chuv, chuv. 98.1, chuv, chuv, one. Athens free, free, free radio. Chuv, chuv, chuv, chuv. Μάλλον το διαβάζω με λάθος τρόπο, αλλά δεν πειράζει. Θα έρθει το χαλί και θα τα πάρει όλα. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε για ακόμα ένα πρωινό εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Εμένα εδώ δεν δουλεύει τίποτα, για κάποιο λόγο. Άσπρη η οθόνη. Έχουμε πάει τη μαλακή, the next level. Τώρα περνάει και από το Wi-Fi. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά δεν πειράζει. Όσο δεν ξέρουμε και έχουμε ερωτήσεις και απορίες, περνάμε καλά. Το οποίο είναι μια καταπληκτική παραπομπή για την βραδινή μας εκπομπή. Σήμερα το βράδυ 12 η ώρα έχουμε το Έχω Μία Απορία. Να είσαστε και πάλι συντονισμένοι, να έχετε στείλει και τις απορίες για να τις αναλύσουμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω βέβαια να το φτιάξω, γιατί είμαι καταπληκτικός σε κάτι τέτοια. Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Οπότε θα συνεχίσουμε πατώντας το 3 και το 13. Ούτε αυτό πατιέται. Oh shit. Α, ένα κόπρανο. Εντάξει, το Google Translate δουλεύει σωστά. Άσε ρε που δεν δουλεύει. Θα έρθει σε μένα να μου πει για τεχνικές λεπτομέρειες. Έλα με τις αηδίες. Τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. We are ready, motherfuckers. Είμαστε, ναι, στα προάστια του Πειραιά, οι δίποδες. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου. Είμαι... Τι προάστια του Πειραιά, τι δίποδες, τι λέμε.
0: Είμαι unstoppable σήμερα.
1: Είσαι.
0: Είπα
1: είσαι,
0: we are ready και το έκανα χιουμοριστικά. Δηλαδή, oh shit. Κι άλλο κόπρανο, συνέχεια τέτοια. Τι κάνεις.
1: Γιαγούρι. Καλά είμαι.
0: Δεν ακούγεται αυτό, δεν ακούγεται αυτό. Στη φωνή σου έχει
1: μια δυσανεξία. Όχι, ναι, γιατί έχω κάποια τεχνικά προβλήματα εδώ πέρα. Κάτι μου, ούτε εμένα μου δουλεύουν όλα.
0: Σου είχε ασπρίσει η οθόνη.
1: Για μισό λεπτό. Δεν μου είχε ασπρίσει ακόμα.
0: Τι χρώμα
1: αλλά
0: πήρε η
1: οθόνη. Οδεύει προς τα εκεί. Ένα εκρού.
0: Λοιπόν, πατράς control alt delete, μπαίνει στο task manager.
1: Άσε ρε γατάκι, το έκανα αυτό πριν που δεν άνοιγε το mail.
0: Και μπήκε στο task manager για το mail σου, είσαι και εσύ hacker.
1: Μπήκα στο... δεν άνοιγε. Και μόλις μπήκα στο task manager, άνοιξε. Χωρίς να κάνω τίποτα. Απλά πάτησα control alt delete και άνοιξε το task manager.
0: Ήταν το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης του κεντρικού επεξεργαστή. Σου λέει, άμα αρχίσει αυτή και πατάει τα shortcuts. Και τώρα έπαιξε το mail.
1: Τώρα έπαιξε το mail, απλά δεν έπαιζε το τέτοιο, το workspace, αλλά το καταφέραμε νομίζω. Θα δοκιμάσω μετά.
0: Άμα σου έρθει κανένα ανώνυμο να προσέξεις, ναι. Γιατί ξερνάνε αλήθεια αυτά.
1: Έχω τώρα, περίμενε, κάτι. Πρέπει να βοηθήσουμε στις εξιχνιάσεις. Εξιχνιάστηκε χθες κατευθείαν το έγκλημα, αν θες να ξέρεις.
0: Πάλι!
1: Την ίδια μέρα, Αλέξανδρε, ούτε καν, δεν πέρασε 24 ώρες.
0: Είχε ξεχνιαστεί 15 φορές πριν γίνει, νομίζω. Έχουμε φτάσει σε.
1: Όχι, καινούργιο έγκλημα.
0: Είμαστε εκεί τώρα. Θα φέρουμε τον Ντόμ Κρούζ και θα λέμε Ask the Σκοντοστούπης. Και θα μας το λύνει με τη μεμιά. Δεν χρειάζεται τώρα. Τι κάνεις.
1: Ναι. Καλά είμαι. Έχω ένα τέτοιο. Μου στείλανε για την πρόσληψη διάφορα πράγματα και επειδή δεν έχω εκτυπωτή, πρέπει το απόγευμα να πάω να τα τυπώσω
0: δεν
1: για να βάλω
0: εκτυπωτή.
1: Και την υπογραφή μου. Δεν έχω εκτυπωτή, όχι.
0: Καλά, πού πας χωρίς printer.
1: Δεν έχω printer. Δεν είχα ποτέ μου printer.
0: Και πώς κάνεις print, άμα θέλεις να κάνεις κάτι print. Where do
1: τα
0: you
1: παίρνω
0: print?
1: Σε ένα. Τα χώνω σε ένα στικάκι.
0: Ναι.
1: Και είτε πάω σε ένα μαγαζί να μου τα κάνουν print, είτε πηγαίνω στη φίλη μου την Άντα.
0: Πώς έχει ρίξει η δυσανεξία στα ξένα printers, δηλαδή. Τέλος πάντων, σου έχω μία πρόταση.
1: Να μου κάνετε
0: πρόταση.
1: Δώρο ένα printer. Είναι άλλη σταθμή που τους παίρνεις τηλέφωνο, ναι, και τους λες θέλω να μου κάνετε δώρο αυτό για να είμαι χαρούμενη,
0: ναι,
1: και στο κάνουν.
0: Σοβαρά!
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είμαστε. Θα αντιγράψουμε με καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Ποιος είναι στον αέρα?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σε σένα. Ποια είσαι εσύ?
1: Καλημέρα, ναι. Είμαι η Μαρίτα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Συνέχισε να γελάς λίγο. Να καλύψουμε πανέξω.
1: Είστε καταπληκτικός.
0: Και εσύ, πως σε είπαμε?
1: Μαρίτα.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, Μαρίτα μου, έχεις τυχαία, να σου πω, εσύ δεν είσαι από το λογιστήριο που σε έχουμε βάλει να πάρεις τηλέφωνο?
1: Εγώ είμαι.
0: Έπαιρνε πάλι ο θηρορός και μας έλεγε είμαι η Μαρίτα, δηλαδή έχουμε βαρεθεί. Μαρίτα μου, άγνωστη εσύ η ακροάτρια από το λογιστήριο, δεν είσαι, είπαμε.
1: Μεταξύ αγνώστων, ρε παιδί μου, έχω αλλάξει και τη φωνή μου.
0: Πότε θα πληρωθούμε, ρε Μαλφή, δηλαδή. Σηκώστε κανένα τηλέφωνο, σας παίρνω.
1: Στείλω mail, ρε παιδί μου, σταμάτα, θα τα πούμε μετά.
0: Okay, στον καφέ, κάτω.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστεί να απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις και τι θες να σου κάνουμε δώρο?
1: Θέλω να μου κάνετε δώρο έναν εκτυπωτή, αλλά δεν χρειάζεται να απαντήσω σε ερωτήσεις. Έτσι θα μου το κάνετε, έτσι είναι το κόνσεπτ.
0: Ναι, όχι, απαντήσεις.
1: Απλά
0: έτσι είμαι χαρούμενη. Για τη συζήτηση. Δεν πρέπει να απαντάς.
1: Όχι.
0: Παίρνεις τηλέφωνο. Σοβαρά, να μου πεις που είναι να πάρω και εγώ να σου πω θέλω να γαμφθεί.
1: Πέρυσι.
0: Δηλαδή να δω.
1: Παίρνεις τηλέφωνο, ναι. Αφήνεις ένα φωνητικό μήνυμα και λες ότι είμαι η τα, ο τα, δεν ξέρω, ναι. Εγώ. Σας ακούω, μα μου φτιάχνετε το κέφι. Ου, είναι καταπληκτικό σταθμό σας που βάζει όλη μέρα τα ίδια τραγούδια και ξανά το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και για να είμαι κι εγώ χαρούμενη, που μοιάζει και με το όνομα του σταθμού, θα ήθελα να μου κάνετε δώρο αυτό για τα παιδάκια μου, για να είναι χαρούμενα τα παιδάκια
0: εγώ
1: μου.
0: Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Όποιος
0: δηλαδή
1: θέλει,
0: να πάρω τηλέφωνο για να πω καλημέρα, είμαι η Μαρίτα, για να είμαι χαρούμενη με αυτή τη φωνή όμως. Μισό λεπτά, δώσ' μου μισό λεπτό. Μισό λεπτό για να πατήσω την ενδοεπικοινωνία. Αφήνω φωνητικό μήνυμα τώρα. Ρε Σταύρο, τι πάμε εμείς με καλλιτεχνικό προϊόν? Ρε σαχλαμάρα. Ρε, οι άλλοι δεν έχεις δει που το έχουν φτάσει και κάθομαι εγώ και μιλάω 2 ώρες να πούμε κάθε μέρα. Είσαι. Ρε Σταύρο.
1: Αυτοί δεν έχουν και εκπομπές εδώ μεταξύ. Πρέπει να έχουν, ξέρω, μια εκπομπή το πρωί. Και όλη μέρα μουσική δεν έχει τέτοια.
0: Ποια εκπομπή, γιατί ξυπνάω εγώ το πρωί? Ρε Σταύρο, γαμθύμθυμ και το αρμαντήλο σου και το καγκουρό σου. Και, λοιπόν, Μαρίτα, θες ένα πρίντερ. Εμάς όμως εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Α, οκ, okay, θα το έχουμε και επίπεδο δυσκολίας. Ναι. Εντάξει, θα το δεχτώ.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή που ακούσε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 10?
1: Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι η εκπομπή του Σταύρου που είναι στις 10 μέχρι τις 12.
0: Και αυτό σωστό. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά η κατσαροπέρδικα.
1: Όχι,
0: είναι
1: δε...
0: θυλαστικό που ζει στο Μαλάουι.
1: Είναι και μαστοφόρο μάλιστα.
0: Ναι, και αυτό σωστό. Εσύ?
1: Εγώ είμαι
0: θυλαστικό. Πολύ σωστό. Μπράβο σου που είσαι.
1: Έχω και μάρσιπο.
0: Όπα, αυτό πολύ κίνκι. Μπράβο σου που είσαι. Αλλάζει τώρα εδώ. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση που είναι η δύσκολη για το πρίντερ.
1: Ναι, είμαι έτοιμη.
0: Θες να παίξεις για τα 5.000 ευρώ?
1: Όχι, για το πρίντερ θέλω. Δεν θέλω τα 5.000 ευρώ.
0: Γιατί δεν θες τα 5.000 ευρώ? Δηλαδή τόσο ξέπλυμα έχουμε κάνει
1: για να
0: βγει το κουστούμι σωστά, ξεπλυμένο, να μην έκανα λέκια απάνω. Δηλαδή ντροπή σου τώρα. Λοιπόν, πάμε στα 5.000 ευρώ που κάνει αυτό το πρίντερ.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι.
0: Από αυτά στην προσφορά τα έχουμε πάρει. Τα used, εντάξει, τα refurbished.
1: Σταμάτα, ρε παιδί μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι.
0: Στο λογιστήριο. Λοιπόν, Μαρίτα μου, με ένα ναι ή με ένα όχι, πρέπει να μας απαντήσεις ποια χρονιά έγινε η ένδοξη επανάσταση.
1: Όχι.
0: Μπράβο, Μαρίτα. Ένα πρίντερ. Μισό λεπτάκι να βάλω και το ηχητικό με τα παλαμάκια. Μπράβο, που σε ρεμούν θύμφιμ, οι άποδογαν θύμφιμ τους από εκεί.
1: Ναι, κάπως έτσι τραγουδούσα και στον ύπνο μου.
0: Τον θύμφιμ. Μαρίτα μου, συγχαρητήρια, έχεις κερδίσει ένα print air.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, δεν το περίμενα. Αχ, με κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένη.
0: Αφού είπαμε, αφού είπαμε τα refurbished που θα σας το φέρω στο λογιστήριο.
1: Έτσι λέτε, ρε.
0: Α, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και στην αρχή κάνουν να τους παίρνουν και τηλέφωνο για να τους το πούνε ότι κερδίσανε.
0: Α, ναι. Περίμενε.
1: Και είναι και λίγο ξινούλιδες, ναι, ναι. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, είσαι η Μαρίτα από το λογιστήριο.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα. Γιατί πρέπει να έχω αυτή τη φωνή ότι μου έχουν βάλει ένα υπόθετο κοκαίνης.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έμπαινε, για συγγνώμη. Μου το βάλανε με τη συσκευασία μαζί. Μαρίτα μου, είσαι ζωντανά στον αέρα του Athens Free Radio.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Αυτό το είπαμε, σου το refurbished το γαμηθί. Δηλαδή, τι...
1: Ναι. Αχ, έχω πολύ τρακ. Ναι, τι κάνετε, χρόνια πολλά!
0: Καλή χρονιά και σε σένα, ναι. Οκ. Μαρίτα μου, έχεις κερδίσει το Print Air.
1: Σοβαρά μιλάτε!
0: Όχι, μαλακτήρι που λέμε στον αέρα που είναι συνεννοημένο. Το έχουμε πει αυτό. Δηλαδή, δεν το έχουμε πει. Έλα ρε, Μαρίτα. Όχου.
1: Τέλεια, είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Ναι.
1: Όπου δεν το πιστεύω. Τα παιδάκια μου θα σας ευγνωμονώ.
0: Ποια παιδάκια, τι θα τα πω. Τέλος πάντων, Μαρίτα μου, πρέπει να σε κρατήσω στον αέρα ή φτάνει αυτό τώρα?
1: Όχι, το τελειώνουν εκεί πέρα. Γιατί λένε ευχαριστώ πολύ. Ούτε πώς θα πάρει το δώρο, λένε. Ούτε πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Κάτι, ρε παιδί μου. Ότι θα σου στείλουμε κάτι.
0: Ωραία,
1: δεν έχει πληροφορίες.
0: Τα βάζω
1: και
0: σε σειρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει στην αρχή τώρα να τελειώσουμε, εντάξει. Μαρίτα!
1: Αχ, τι ωραία που ήταν.
0: Μπορείς να παραλάβεις το δώρο με δικά σου έξοδα από το τάδε μαγαζί. Είναι τα ψηλά γράμματα από κάτω.
1: Και περνάνε και γρήγορα.
0: Το προϊόν δεν είναι βρόσιμο, μην το καταπιείτε σε περίπτωση που καταπιείτε το πρίντερ. Επικοινωνήστε. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε και κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν παρακολουθώ τον ανταγωνισμό. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι από αυτούς τους βλαμμένους.
1: Όχι, εσύ ούτως ή άλλως είσαι στην κορυφή και τους βλέπεις αυτή τη στιγμή.
0: Και εγώ είμαι στην κορυφή. Όλες οι πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές είναι οι κορυφές. Εγώ θέλω στον πάτο που μπορώ. Κάτω στον κατημά, στο σκατφί. Είμαι εκεί θέλω.
1: Έχασα και το τέτοιο το πρωί, γάμο. Το τέλος του ανεκδότη, γιατί μου μίλαγε ο father και δεν άκουσα τι έγινε στο τέλος.
0: Θα το ξαναπώ γιατί
1: ήταν
0: τόσο.
1: Ναι, δεν το έχει τοιχογραφήσει να το βάλετε. Εκεί που βάλανε τον τοίχο που ήταν 15 συν 2 συν 3 όλα μαζί τέλος πάντων.
0: Ωραία. Εκεί. Και γυρνάει ο παπαγάλος και λέει στο καγκουρό, ρε εσύ, μέχρι πού θα τον εφτάσουν αυτόν τον τοίχο? Τον έχουν φτάσει 100 μέτρα. Και γυρνάει το καγκουρό και του λέει, πού να ξέρω, εδώ δεν έχουν σκεφτεί καν να κλείνουν την πόρτα. Μη γελάς.
1: Έλα, καλά ήταν.
0: Όχι, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί είσαι και στο λογιστήριο. Θα κάνετε λάθος τους μισθούς. Δηλαδή, τι κάνουμε τζάμπα τα διαφημιστικά περιβάλλοντα, τα διαλύματα, τους σπόνσορες, όλα αυτά τα χαρούμενα. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, πάλι τελειώνεις κι άλλο πρίντερ. Πάρ' το πρίντερ μου και τρέχα.
1: Αφού πήγε καλά το προηγούμενο.
0: Από του χρόνου, αν έχουμε την εκπομπή, θα βάλω ένα, θα βάλω ένα διαγωνισμό.
1: Αν είσαι Σταύρος βασικά.
0: Τον οποίο θα τον ονομάζω «Πάρ' το πρίντερ μου και τρέχα». Είναι καταπληκτικό.
1: Τέλειο.
0: Και θα δίνουμε ντορμαδοπαρασκευαστές, τέτοια δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να...
1: Τρόμπα πισίνας, πώς το έλεγε, μια διαφήμιση που μου έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τίγκα. Θα κάνουμε και το δεύτερο, γιατί πριν παρατηρώ μια διάθεση σε όλους. Είναι Πέμπτη και έχουμε, καλή ώρα, η Αρχοντούλα προηγουμένως έχει βγει να πούμε όλο το μήνα, βγαίνει καθημερινές, πίνει, μεθάει, κάνει αυτά τα πράγματα που κάνανε το 1980.
1: Θέλω, η Αρχοντούλα το κάνει για όλους μας. Είναι αυτό που λένε, κάνει και μια βουτιά για μένα. Η Αρχοντούλα κάνει και ένα ξενύχτη για μας.
0: Αν η Αρχοντούλα το κάνει για όλους μας, δεν θα έπρεπε η Αρχοντούλα να το χρεώνει τουλάχιστον στο ελάχιστο? Δεν θα είχε πολλά λεφτά η Αρχοντούλα?
1: Όχι, είναι λάτζι η Αρχοντούλα, αφού είναι πασό και έχει πολλά λεφτά. Αυτό εξυπακούεται.
0: Α, το κάνουμε για χόμπι. Θέλω και εγώ λοιπόν να σου προτείνω να βγούμε την άλλη Τετάρτη. Ναι. Όχι, γιατί τώρα δεν είναι μισοδομάδα.
1: Α, Τετάρτη κιόλα. Ναι, να βγούμε.
0: Και, αλλά πρέπει να μου προτείνεις μέρος, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Γιατί ξέρω εγώ, νομίζεις. Κοίτα, να πάμε σε κάποιο... Α, να πάμε και σε after μετά.
0: Τι, save.
1: Είναι, ξέρω, ένα που είναι στα Εξάρχεια.
0: Ναι, στα Εξάρχεια.
1: Έχει φάει αυτό.
0: Τα τωρινά Εξάρχεια.
1: Τα τωρινά Εξάρχεια, ναι, αλλά παίρνει παλιό, λέει.
0: Και έλεγε θα φτιάξω μαγαζί after με φαΐ. Θα παίρνανε το μαγαζί. Α, καλά, ακόμα καλύτερα.
1: Και τραγουδάει και μία σκηνοθέτηδα.
0: Το ελληνικό brutal death metal, το ρεμπέτικο. Ναι, και άλλες ιστορίες. Και τα ανώνυμα mail νικάνε την τρομοκρατία. Όλες οι αλήθειες μαζεμένες. Λοιπόν, και θα πάμε στο ρεμπέτικο να. Δηλαδή, άμα είναι να πάμε στο ρεμπετάλικο, θα
1: φαγιά.
0: Πάμε. Όχι, θα πάμε άνω γλυφάδα, θα πάμε σχολιά του κούκου.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι κανονικό όμως ρεμπετάδικο. Αυτό το άλλο είναι, ναι, είναι alternative, είναι πιο underground.
0: Τι alternative, δεν
1: και
0: λες, θέλω μια.
1: Δεν μπαίνεις εύκολα, δεν θα πας και θα πεις γεια σας, καλησπέρα ήρθαμε.
0: Έχει
1: πρέπει να σε βάλει άλλο.
0: Έχει αυτεράδικο ρεμπετάδικο.
1: Έχει πόρτα το αυτεράδικο ρεμπετάδικο που πρέπει να σε. Είναι σαν κλαμπ, παιδί μου, ναι, τέτοιο. Πώς είναι αυτές οι λέσχες κυριών και τέτοια κυρίων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σε συστήσει κάποιος να σε βάλει μέσα. Δεν μπαίνεις μόνος σου. Πώς ήταν πριν η δουλειά της αρχοντούλας, κάπως έτσι.
0: Αλέξανδρος, συνστήσει, πρέπει να πάω ερεθισμένος για να μπω.
1: Κάπως, ναι, πρέπει να σε βάλει κάποιος.
0: Και αυτό είναι στα Εξάρχεια.
1: Και αυτό είναι στα Εξάρχεια.
0: Έχω μία ερώτηση, μικρή είναι. Μικρή, δεν... Ένα τεράστιο γιατί είναι πάνω από το κεφάλι μου, δηλαδή γιατί.
1: Δεν ξέρω, Αλεξάνδρε, τελευταία φορά που πήγα σε μαγαζί στα Εξάρχεια ήταν στο underground το καφέ και άκουσα πρώτη φορά το μούτερ. Οπότε σκέψη το να γύρευε.
0: Αυτό ήταν, είναι ρεμπέτικο το μούτερ. Είναι αυτό, δηλαδή.
1: Το μούτερ είναι η απαρχή του ρεμπέτικου, θέλετε. Ναι, έχω πάει και στο άλλο το τέτοιο που ήταν, λεγόταν δίλημα. Δίπορτο. Δίλημα.
0: Δίπορτο είναι άλλο πράγμα από το δίλημα. Εμένα δεν μου είχε έρθει ποτέ αυτό.
1: Όχι,
0: το δίλημα.
1: Έχω
0: το
1: πάει
0: δίπορτο
1: και σε ένα δίπορτο, αλλά ήταν αλλού αυτό.
0: Και εγώ έχω πάει με ένα δίπορτο, αλλά χρέωνε, δεν μου το είχε πει. Και λοιπόν, θα πάμε εκεί πέρα στο ρεμπετάδικο με το face control. Αυτό μου
1: ναι, θα
0: μας
1: βάλουν μέσα γιατί εσύ είσαι διάσημος, οπότε μπορεί να μας βάλουν. Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Στα παλιά Εξάρχεια ήξερα κόσμο, τώρα στο καινούριο. Ο Κάβουρας υπάρχει.
1: Ο Κάβουρας θα ρω πως έκλεισε.
0: Έχει γίνει, πώς το λένε, sushi bar. Φάτε, φάτε την ταμπέλα μας. Άψητη κιόλας. Το νοσότρος αυτά υπάρχουν εκεί πέρα ή έχω να πάω πάρα πολύ καιρό.
1: Δεν ξέρω, κοίτα, όταν είχα πάει το φθινόπωρο, άνοιξη τι ήταν τότε που πήγα,
0: ναι,
1: είχε κάτι άλλα πολύ έτσι πολύχρωμα με hip hop που παίζανε, κάτι άλλα πιο πολύχρωμα με πολύχρωμο κόσμο.
0: Θα έρθω σπίτι να δούμε ταινία, δηλαδή άστο, μπει χέστη.
1: Να σου πω καλύτερα. Εντάξει, μην πάμε Εξάρχεια, πάμε κάπου αλλού. Πάμε Παγκρατάρα που είναι και επίσης πολύ ωραία και φασέικα.
0: Θα παρκάρουμε ρε, πάλι στα Εξάρχεια θα τα αφήσω.
1: Ξέρεις που θέλω να με πάω.
0: Έλα ρε εσύ στα Αστέρια.
1: Φωκίωνος που δεν έχω πάει ποτέ.
0: Δεν έχεις πάει Φωκίωνος, είμαι τα καλά σου.
1: Δεν έχω πάει Φωκίωνος, όχι. Εγώ έβγαινα Πειραιά, Μικρολίμωνα και τέτοια τότε. Δεν ήταν μακριά το Φωκίωνος.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ Φωκίωνος. Θα σε πάω να σου δείξω όλα τα μυστικά.
1: Ναι, θέλω.
0: Έχουμε και το άγαλμα του σκύλου. Καταπληκτικό.
1: Έχει
0: όντως
1: άγαλμα σκύλου στη Φωκίωνος,
0: ναι,
1: αλήθεια.
0: Αφιερωμένο στα δέσποτα, είναι κανονικά.
1: Αχ, τι ωραία. Ένα με πάζρισε, Αλέξανδρε.
0: Δεν σε πάω να κατουρίσει, αφού είσαι δεσποζόμενος. Δεν έχεις προλάβει την παλιά τη Φωκίωνος, εκείνο το ωραίο που ξεκίναγες από την πλατεία, τα πάνω goodies.
1: Όχι.
0: Και μέχρι να
1: δεν
0: φτάσουμε
1: ξέρω,
0: στο Select
1: καθόλου.
0: Είχε περάσει, δεν κάνω πλάκα, μία ώρα γιατί χαιρέταγες κόσμο από όπου της γης.
1: Όπως είχαμε εμείς την πασαρέλα στο Πασαλιμάνι, κάπως
0: σιγά
1: έτσι.
0: Σιγά την πασαρέλα
1: ήταν.
0: Να πούμε, εμείς βγαίναμε έτσι.
1: Αλλά
0: χωρίς να βαθμολογούμαστε.
1: Και δεν με πήγε ποτέ και, ναι, δεν με πήγε ποτέ και η φίλη μου η Λιδία που έμενε από εκεί.
0: Έμενε η Λιδία Κυψέλη.
1: Όχι, εμένα Πατήσια. Πήγαινε στην Κράβα, αλλά βγαίνανε πολύ συχνά Φωκίωνος.
0: Θα την έχω φασώσει. Δεν είναι.
1: Είναι λογικά, μικρή, ρε.
0: Ναι, μικρή είναι, αλλά δεν το ξέρανε πριν τη φασώσω. Και αυτή η Λιδία τα μαρτυρά, είναι μαρτυριάρα. Η μαρτυριάρα τα Πατήσια.
1: έχει γίνει δικαστής, πρόσεχε.
0: Ναι, όλες δικαστές γίνεστε. Όλες να πούμε να εκφέρουμε άποψη με την κριτική αυτή διάθεση. Δηλαδή.
1: Έμα και εσύ δεν το δηλώνεις από την αρχή, το αφήνεις για έκπληξη.
0: Ωραίες παρέες κάνεις,
1: κάθε
0: ρε
1: Μαρίτα,
0: φαντάζεται.
1: Δηλαδή,
0: τι να πω.
1: Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, θα πάμε Φωκίωνος και θα πάμε αρχικά στην καφετέρια την οποία την χτίσαμε, το Happening. Τώρα έχει κάτι συνταξιούχους.
1: Εκεί.
0: Αλλά
1: δεν πειράζει. Και εμείς από εκεί προς τα εκεί κοντεύουμε, οδεύουμε, οπότε δεν βαριέσαι.
0: Και μετά θα σε πάω στα πάνω goodies που έχουν κλείσει.
1: Ναι, και τι έχει στη θέση τους.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει. Πάμε εκεί να κάνουμε να ποτίσουμε ένα χώρο τιμή.
0: Λέλα Καραγιάννη μέσα στο στενάκι που είναι σκοτεινά συνήθω.
1: Τι είναι εκεί, ναι, εκεί να πάμε. Εκεί να πάμε. Στα σκοτεινά.
0: Θα πάμε από εκεί και θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Θα κάνουμε γύρω-γύρω όλη την πλατεία. Ναι, αν και τώρα μπατάρουν όλα, είναι λίγο πρόβλημα. Δεν θα ξέρουμε τι θα μα πέσει το κεφάλι.
1: Μη μα πέσει τίποτα, αυτό θα λέγαμε. Μα πέσει τίποτα στο κεφάλι.
0: Να σου πω, πε τη Λίδια να του σταματήσει αυτό. Τώρα πέφτουν μόνο οι πολυκατοικίε εκεί. Δηλαδή. Και μετά θα πάρεις το μετρό και θα γυρίσεις.
1: Ναι.
0: Μια τρύπα είναι ακόμα, αλλά και το άλλο που δουλεύει πάλι.
1: Δεν βαριέσαι. Ναι, μια τρύπα είναι. Θα πάρω την ευθεία και κάπου θα βγω.
0: Ρε, εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ και για το printer.
0: Παρακαλώ.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ναι, και εσύ. και δεν τους μιλάνε άλλο. Μετά το κλείνουν έτσι στη μούρη και πάμε σε 80
1: μουσικές. Ναι, ηχογραφημένο είναι. Δεν το έχω ακούσει. Εγώ πάντα ηχογραφημένο το έχω ακούσει. Δεν έχω πετύχει ποτέ την εκπομπή στην οποία γίνονται όλα αυτά. Εκτός αν είναι πολύ πρωί, δεν ξέρω.
0: Αυτό θα κάνω του χρόνου. Σταύρο! Από του χρόνου θα κάνω 3 με 6 το πρωί. Και μετά την ηχογράφηση θα την παίζει ο Τάκης.
1: Το πρωί όμως, νομίζω εκεί, είναι ένας συνονόματός σου, πολύ έτσι διάσημος κωμικός.
0: Ο οποίος προσέχει τα αστεία του να μην προσβάλλει κανέναν, γιατί η κωμωδία δεν είναι...
1: Όχι, είναι λίγο, μπαλατζάρι λίγο αυτός, δεν είναι ακροβατή λίγο.
0: Είχα ακούσει που έλεγε ότι εγώ φυσικά δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν.
1: Όχι, ρε, αυτός δεν είναι ο σημερινός συνονόματός σου. Είναι άλλος, ο κοντός.
0: Όχι, εγώ αυτόν. Τέλος πάντων, τώρα.
1: Όχι, και ο συνονόματος τα λέει αυτά. Τι λες, κοίτα να δεις.
0: Ναι, γι' αυτό σου είπα πριν στο κουστούμι που ξεπλένει. Έχει διάφορα. Η Skip έχει πάει παντού. Έχει μπει και στη μόδα τώρα. Είναι παντού. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άνοιξε τους ραδιοφωνικούς ορίζοντες. Πάω να κάνω τα όνειρά μου τώρα.
1: Έτσι,
0: θα
1: μπράβο,
0: κάνω τα τσίσα μου πρώτα και αμέσως μετά.
1: Ελεύθερος.
0: Ναι. Και σήμερα πίνω να σου πω ένα καταπληκτικό. Πίνω λεγαλικό λεφραπέ.
1: Λεγαλικό φραπέ.
0: Δεν είχε αρκετό φραπέ αυτό. Και έβαλα τον φραπέ με γύρω φιλούκι, αλλά συμπλήρωσα με γαλλικό καφέ.
1: Τούρμπο.
0: Νομίζω θα κατουρίσω κάτι παράξενο. Δεν περιμένω να δείξω και εγώ με απορία.
1: Δεν ξέρω και πώς θα βγει και όλο. Μπορεί να σε πάει double, the pleasure double. The...
0: Θα σου πω όταν συμβεί. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Φιλιά, λεμούτς.
0: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά δημιουργούμε την καινούργια εκπομπή, τον καινούργιο τηγανιτό φραπουτσίνο. Πώς να το λέω τώρα, πρέπει να βάλω και σούσι μέσα και τέτοια που είναι trendy. Η άψητη κολοκτύπα. Καθημερινά, 8 με δεν. Θα το σκεφτώ, θα μπορέσω. Να και ο Σταύρος, ο οποίος έχει γίνει αποδέκτης όλων των ραδιοφωνικών μας φαντασιώσεων και μας στέλνει συνέχεια καγκουρό. Σταύρο μου, να πάμε. Δεν τον μπορώ το σεμεδάκι. Έχει ένα καγκουρό με σεμεδάκι, παιδιά, πραγματικά. Τώρα πια γριά χοροπίδα και πλέκοντας, δεν το γνωρίζω. Κοίτα να δεις, φτάσαμε πολύ κοντά στις 9.30. Έχουμε και άλλα από τα δικά σας μηνύματα και άλλα από τη δική σας την καθημερινότητα. Θα κάνω το break για να μας μείνει όλο το ημίωρο. Να το έχουμε για μετά μπροστά μας. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό για ένα ακόμα πρωινό. Το προτελευταίο αυτή την εβδομάδα και στην προτελευταία εβδομάδα των εκπομπών μας, τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Για να δούμε ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα παίξουμε τώρα. Μισό λεπτάκι. Θα πατήσω το 3 και το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Έλα. Παίζουμε τούτο. Σταύρο, τα σημειώνεις αυτά που λένε ή θα τα ξεχάσω μόνο εγώ? Να τα ξεχάσεις κι εσύ. Έλα τώρα, γαμώτο. Κάτι τρίζει. Κάτι τρίζει. Μη τρίζει. Πάλι τρίζει. Ψέκασε το μία.

0: ρε, πού είσαι? Είμαι Εμμανουήλ Μπενάκη. Και τι κάνεις? Μοχίτο και βία στην κάθε εξουσία. Επανάσταση. Παλιά δεν βάζαμε δυόσμο. Επανάσταση.
1: Ναι ρε φίλε. Πού? Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
2: Να πάνω τους αδέρφια. Χεστήκα αδέρφια.
3: Τηγανιτός ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που έχει και χαλί και χαλί. Επέξε όμως, ξεφτιλιζόμαστε. 3, 2, 1 Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Τα τελευταία 25 λεπτά και σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό, την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο τέσσερα μισό λεπτάκι, γιατί ένα παράξενο έντομο έχει έρθει και έχει επιτεθεί στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Φύγε παράξενο έντομο. Αφού σ' αγαπάω, δεν θέλω να σε σκοτώσω. Δεν θέλω να έχω τις τύψεις ότι... Α, σε σκότωσα. Καλά, το ξεπέρασα. Λοιπόν, να, η Ιωάννα που περιγράφει το full Σαββατοκύριακο ήταν full απ' όλα και δουλειά, αλλά workshop με τον πελάτη πολλές ώρες. Workshop. Παλιά το λέγαμε πάω για προαγωγή. Αλλά και θεατρικό το βράδυ και διασκέδαση, βόλτα και μπυρίτσα μετά. Παιδιά, και η Ιωάννα έχει πάθει αυτό το παράξενο. Αυτή η πασοκίαση, η παλιή. Το παλιό το αφήνει, όχι το καινούριο, ναι. Και τα έκανες όλα αυτά σε μία μέρα μεσοβδόμαδα. Και είσαι ακόμα ζωντανή. Τι διάολο, έχεις καταφέρει να μεταδίδεις την κούρασή σου στον κακομύρι τον άλλο τον Κωνσταντίνο. Άλλος γανθίμ, άλλος πληρώνει σε κούραση. Πώς το κάνετε αυτό? Σας χαίρομαι βέβαια, αλλά... Να, εδώ η Νάντια που λέει διαβάζεις κάτω από τα λόγια του Πάνου και τον ψυχολογείς, λέει, και μου αρέσει αυτό. Εντάξει, ακροθυγός, γιατί το μεγαλείο του ερωτικού, το τεμ Πάνος, δεν μπορείς να το αποκρυσταλώσεις τελείως. Ίσα ίσα τώρα, ό,τι καταλαβαίνουμε. Βλέπεις πράγματα, λέει, που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Τώρα αυτό φαινόταν. Πρωινό με την Νάντια και μετά δουλειά. Σ' αγαπάει. Έλα μη σταμάτη. Να και ο Κώστας που λέει είχα να πάω, λέει, πάνω από δεκαετία στα Εξάρχεια. Δυστυχώς πήγα πριν 2 χρόνια, λέει, και ξενέρωσα τη ζωή μου. Πριν 2 χρόνια που έμενες? Γιατί έχει σημασία αυτό. Ενώ, λέει, δεν ξαναπάω ούτε για κατούριμα. Όχι, για κατούριμα πάμε όλοι μοναστηράκι. Που έρχονται μετά οι τουρίστες και τους πάμε εκεί να πούμε να φάνε το σουβλάκι τους με την ουρία μαζί και τα λοιπά. Εικόνες από το μέλλον. Αν πας θα απογοητευτείς πλήρως. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια και από αυτά που ακούω δεν ξαναπάω. Θα μείνω με τις παλιές αναμνήσεις. Κάνω το ίδιο πράγμα και στην σεξουαλική μου ζωή. Δεν το ξανακάνω εγώ αυτό το πράγμα, να πούμε. Έχω κανένα 2 καλές αναμνήσεις που οι κοπέλες ήταν ευγενικές και δεν φωνάξανε να πούμε την παρέα τους να με δίνουν και τέτοια. Οπότε κρατάω αυτά. Κρατάω τα όμορφα. Να και η Τίνα, στο σκύλο έπαιζαν τα παιδιά μου. Στη Φωκίωνος. Σοβαρά. Ενώ πίναμε μπύρες, λέει, στο Beer Tales. Σοβαρά, έχεις κάνει τέτοιο πράγμα? Έχεις κάνει παιδιά? Δηλαδή δεν μας βιάζει ο σκύλος τώρα. Το οποίο το άγαλμα του σκύλου στη Φωκίωνος Νέγρη το... του αλλάζουν και θέση, δεν είναι σε μία θέση. Από αλλού ξεκίνησε. Αλλού είναι τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Μισό λεπτάκι πατάω το 3. Πατάω και το 13 και συνεχίζουμε την πρωινή μας ενημέρωση. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και τέτοια που μας κάνουν ενταχτυρδί στην ερωτική μας μαθοδοξία. Η Τίνα έχει πάει τώρα στο καγκουρό, στο σκύλο, δεν ξέρουμε που έχει πάει. Αν έχεις πάει στο καγκουρό που έστειλε ο Σταύρος, θα ήθελα και εγώ να βρεθώ σε αυτόν, στο ζωολογικό κήπο. Καθώς εδώ στους ντόπιους τους δικούς μας δεν έχω ξαναπάει από τότε που φερθήκανε πολύ άσχημα στο χιμπατζί. Και στα δελφίνια το κόψα. Λίγο στην άκρη. Να, το Γιώργος που λέει έχω κάνει δοκιμές και μπορώ να στείλω αρκετά μακριά το μπαλάκι. Και δεν σε πονάει. Το αρκετά μακριά πόσο είναι? Είναι μερικοί πόντι. Και εγώ έχω δοκιμάσει, αλλά πόναγα. Και να τρέχω στις βάσεις, λέει, δεν την παλεύω. Γιατί θέλει γρηγοράδα, λέει, και εγώ πάω με το πάσο μου. Προτιμώ τα hot dog καλύτερα. Α, εννοεί ότι έχει δοκιμάσει να παίξει baseball που λέγαμε λίγο πριν. Τους κανόνες τους ξέρεις. Γιατί μέχρι το πετάμε τον μπαλάκι και το, είναι ο άλλος με το κούτσουρο να πούμε και το χτυπάει, μέχρι εκεί ξέρω κι εγώ. Και μετά τρέχουν κάτι χοντροί, κάτι κυλαράδες, κάτι με εφαρμοστά παντελόνια κιόλας. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο. Η σύσκεψη τελείωσε, λέει, και εγώ έμεινα μόνος να διαχειριστώ χαρτιά θανόντων. Και μας έχει στείλει εδώ το πεθαμενατζίδικο. Ρε Γιώργο μου, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, είναι μια δουλειά κι αυτό, αλλά δεν σε μπορώ που φοράς τη στολή της Αρσακιάδας. Και εκεί, επειδή έχεις και τα ακουστικά από ό,τι βλέπω, δηλαδή παίρνετε τηλέφωνο τους πεθαμένους. Είναι κάποια δημόσια υπηρεσία. Γιατί έχουν και ένα τεράστιο ρολό αυτή της κουζίνας. Το χαρτί. Αυτό είναι χαρτί για πρίντερ που λέγαμε και πριν. Είναι... άμα σας έρθει μια παράξενη διάθεση, πώς περνάτε εκεί. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει, ναι καλημέρα σας, λέει, με ακούτε. Και εγώ, λέει, η Μαρίτα είμαι, για να είμαι χαρούμενη θα ήθελα το νέο ηλεκτρονικό ντολμάδο παρασκευαστή. Τι να κάνουμε τώρα, με το που ξεκινήσαμε το διαγωνισμό, γι' αυτό δεν κάνουμε διαγωνισμούς, γιατί έχετε όλοι παράλογες απαιτήσεις. Να ξεφραγκιαστούμε εμείς να πούμε, για να είστε εσείς χαρούμενοι. Ενώ κανονικά το σωστό, το μαρκετινίστικο, είναι να ξεφραγκιάζεστε εσείς για να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Να βάλουμε ένα αυτοκίνητο σε ένα διαγωνισμό, να στέλνετε εσείς να πούμε ένα μήνυμα που κάνει 8 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, να στείλετε 70-80 χιλιάδες τέτοια μηνύματα, το αυτοκίνητο να κάνει 15 χιλιάρικα. Μείον το ΦΠΑ και μείον κάτι φοροαπαλλαγές γύρω στα 10, να βγάλουμε και 70 να είμαστε χαρούμενοι. Τι κάνετε τώρα, να ξεφραγκιαστούμε εμείς? Είσαι με τα καλά σου, ρε Κωνσταντίνε. Δεν τον μπορώ, αλλά τέλος πάντων, αφού μπήκαμε τώρα στο χορό, θα χορέψουμε. Εγώ δεν ήθελα. Κανονικά είπα να χοροπηδήξω. Δηλαδή το δεύτερο συνθετικό, γιατί δεν τα ακούει κανένας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η Τίνα δεν απαντάει. Ο Κωνσταντίνος δεν απαντάει. Αν παίζαμε να πούμε την πυθία, θα λέγαμε τι κάνει ο κύριος την κυρία. Αλλά αν δείτε τον Κωνσταντίνο, θα είχαμε το πρόβλημα να καταλάβουμε ποιος είναι ο κύριος και ποια η κυρία. Οπότε πάμε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα. Ούτε ο Κωνσταντίνος. Έχουμε φάει δεύτερο άκυρο. Τώρα τρίτο άκυρο. Δεν νομίζω να το φάμε. Δεν νομίζω να το φάμε. Δηλαδή, όλοι με αυτές τις ελπίδες ξεκινήσαμε να πούμε, αλλά καλλιτεχνική καριέρα, παιδιά, θέλει θυσίες. Το φάγαμε. Και δεν ήταν και άκυρο, ήταν έγκυρο. Χλατσωμένο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή για άλλη φορά. Για να δω αν θα έχω 3-3. Αν η λογική εφαρμοστό μποξεράκι που εφαρμόζουμε εδώ πέρα θα πιάσει. Αχ, δεν έπιασε. Ιωάννα μου, καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Βρε, εμείς τι κάνουμε, εσείς τι κάνουμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που μαθαίνουμε?
3: Μια χαρά. Όλα καλά, πολύ ωραία.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που θα ακουστεί αδόκιμο στον αέρα, αλλά βρε Ιωάννα μου, πού τα χώρεσες όλα αυτά που έκανες χθες?
3: Σε παρακαλώ τώρα, τι νομίζεις?
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω.
3: Επειδή ήταν Τετάρτη, γιατί?
0: Ναι, δηλαδή.
3: Αν ήταν Σάββατο, τι θα άλλαζε δηλαδή?
0: Δεν φαντάζομαι τι μπορεί να κάνεις το Σάββατο αν έκανες όλα αυτά τα πράγματα Τετάρτη. Δηλαδή, εντάξει, το workshop με τον πελάτη, τι είναι ένα workshop?
3: Ένα workshop με τον πελάτη είναι, ναι, πηγαίνεις στον πελάτη,
0: ναι,
3: εσύ,
0: εγώ.
3: Δεν έρχεται αυτός σε σένα.
0: Ναι. Α,
3: βίζιτα. Πας εσύ στον πελάτη.
0: Αρμένικη κιόλας, να μείνεις εκεί. Δεν εννοούσα ότι πληρώνεις με ανταλλαγή σεξουαλικές χάρες.
3: Ολόκληρη ομάδα πήγαμε, όχι μόνο.
0: Σοβαρά.
3: Και ήταν επίσης ολόκληρη ομάδα από τον πελάτη.
0: Τζιτζι φρίγκος ο πελάτης.
3: Και όλοι μαζί, μπράβο.
0: Μην συνεχίσεις, καταλάβαμε. Να σου πω. Αν ξεκινάει η μέρα έτσι, τότε ναι, εντάξει, θα είχα και εγώ τη διάθεση να κάνω όλα τα υπόλοιπα που είπες.
3: Μα τώρα σε παρακαλώ.
0: Και κάνατε αυτό το ομαδικό όριο με τον πελάτη?
3: Βεβαίως, από τις 9 μέχρι τις 4.30 το απόγευμα.
0: Τι λες ρε, ρε θηρίο. Και πώς φύγατε, ναι, με τα σούρνοντα, πώς περπατούσατε, τι προσαγωγούς έχετε?
3: Η αλήθεια είναι ότι μετά και με αυτή τη ζέστη καταλαβαίνεις πως γίνεσαι.
0: Ναι, εσύ δηλαδή, ναι. Και πήγες και θέατρο?
3: Παρόλα αυτά, και πήγα μετά και θέατρο.
0: Ποιο είδες, θα κάνεις, κάνουμε τζάμπα διαφήμιση?
3: Όχι,
0: ναι, ναι.
3: Δεν πήγα θέατρο, πήγα στην ομάδα που πηγαίνω εγώ.
0: Α, που παίζετε, ποιο παίζετε τώρα, ποιο κάνετε δοκιμές?
3: Είναι θεατρική ομάδα έκφρασης.
0: Πώς είναι?
3: Είναι θεατρική ομάδα έκφρασης.
0: Έκφρασης.
3: Δεν είναι, δηλαδή.
0: Α, πάτε και κάνετε αυτοδημιουργία. Δεν σου λέει
3: κάνει. Αυτοσχεδιασμούς.
0: Και εσύ τι αυτοσχεδίασες, δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα αυτό μου αρέσει. Είπες, παιδιά, να σας δείξω τι κάναμε το μεσημέρι μου στο workshop.
3: Ακριβώς, μπράβο, λοιπόν. Όλοι τα καταλαβαίνω.
0: Εσύ τι έκανες χθες, ποιος ήταν ο ρόλος που ανέλαβες?
3: Λοιπόν, χθες κάναμε πολλά και ωραία διάφορα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Μετά το workshop.
3: Μετά.
0: Ναι, ναι, μετά πήγαινε μετά, γιατί θα βάλουμε τα κλάματα υπόλοιπη.
3: Γιατί, όχι, να σου πω, ήταν πάρα πολύ.
0: Γιατί εμάς δεν μας κάθεστε, εμάς ούτε work, ούτε σοκ, τίποτα.
3: Ναι. Το τέλος ψηφίσαμε κιόλα.
0: Σοβαρά, αυτό είναι ο καλύτερος.
3: Μας για διάφορα πράγματα, βεβαίως. Κολλήσαμε όλα τα χαρτάκια στον τοίχο. Πήγαινε μετά ο καθένας και ψήφιζε ποια άποψη είναι η καλύτερη.
0: Α, πηγαίνετε και παίρνετε ναρκωτικά στη θεατρική ομάδα. Α, έτσι, ναι, εντάξει. Ο Κωνσταντίνος, αυτός ο υπέργυρος φίλος που έχουμε εδώ, τα γνωρίζει αυτά ότι πας και κάνεις εσύ workshop στους πελάτες?
3: Πώς δεν το γνωρίζει?
0: Και είναι άνετος, δηλαδή, εντάξει, πήγαινε, ας πούμε, κάνε ένα ομαδικό όριο με...
3: Τι να κάνω, αυτή είναι η δουλειά μου. Παρακαλώ.
0: Μην το αντιμετωπίσεις σαν δουλειά. Όχι, εντάξει, έτσι ναι.
3: Όχι.
0: Ναι, θέλει λίγο διασκέδαση.
3: Διασκέδαση, αυτό.
0: Είναι αυτό που λέει ότι άμα βρεις κάτι που το γουστάρεις, δεν χρειάζεται να ξαδουλέψεις ποτέ. Και άλλα τσιτάτα τέτοια. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν. Και εσύ τι έκανες, μου είπες τώρα, ποιος ήταν ο ρόλος που ανέλαβες?
3: Κύριε παιδί μου, το workshop τι είναι?
0: Όχι το workshop, το θέατρο.
3: Γιατί το αντίστοιχο κάνεις στο θέατρο?
0: Α, πάτε και ξαναγάμφι ήμφι μετά, δηλαδή δεν σας φτάνει μία το μεσημέρι επί 5 ώρες? Θέλετε και άλλες 5 ώρες?
3: Όχι. Είναι 5 ώρες κι εσύ, σιγά, ποιος δουλεύει 5 ώρες?
0: Είσαι με, δεν είναι δουλειά, είπαμε, είναι διασκέδαση.
3: Δεν είναι λίγο. Πρέπει να δουλέψουμε 8, 9, 10.
0: Πέντε έχω να κάνω άμα τα ενώσεις.
3: Δεν κάτσαμε 8 ώρο. Έπρεπε μετά να συμπληρώσουμε μετά.
0: Τι να συμπληρώσεις? Τι είσαι, παιδάκι μου, το κουτάκι από το παραφλού?
3: Είμαι εργασιά. 8 ώρες, 9, 10.
0: Τέλος πάντων, παράσταση θα κάνετε?
3: Δεν είναι δουλειά.
0: Ή απλά πάτε και εκφράζεστε?
3: Θεατρική έκφραση, εκφραζόμαστε
0: μόνο. Πολύ μου αρέσει αυτό.
3: Μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, εντάξει, και αυτό μου αρέσει πολύ.
3: Παρά έξω δεν το δείχνουμε, κατάλαβες γι' αυτό.
0: Και μετά βγήκες για βόλτα και μπυρίτσα, όπως έχεις γράψει χαρακτηριστικά.
3: Μετά όλη η ομάδα, όπως ήμασταν εκεί, θεατρική ομάδα.
0: Είχατε ακόμα αντοχές?
3: Βγήκαμε για μπύρα, εννοείται. Και πήγαμε και φάγαμε και τα σουβλάκια μας, πήγαμε και την πύρα μας, τα είπαμε.
0: Και μετά έχει τύχει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, να γυρίσεις σπίτι και ο άλλος να έχει τίποτα παράξενες απαιτήσεις για το σεξ?
3: Ναι, μπα. Δεν εκείνη την ώρα. Εγώ γύρισα 12.30, ναι. Ήρθα να ξαπλώσω και μετά τίποτα. Ήταν ξέρω.
0: Σοβαρά, δεν σε περίμενε στην πόρτα να σου πει ή γύρισες, μωρό μου, πες μου για την ημέρα σου, πώς πέρασες? Δεν τα κάνετε αυτά σε ζευγάρι?
3: Αυτά γίνονται μόνο άμα γυρίσω 8 η ώρα. Άμα γυρίσω 12.30, κοιμάται ήδη. Άρα...
0: Σοβαρά,
3: θα λέμε την επόμενη.
0: Τον βάζεις hibernate μετά τις 8. Κάθεται και βλέπει κάντι-κάντι και μετά κάντι-κάντι. Ναι, θα δεις αυτό, αλλά μετά ύπνο, ναι. Δηλαδή. Έχετε βρει αυτές τις ισορροπίες και σας καταχαίρομαι.
3: Βέβαια, εννοείται. Μα αν δεν περάσει ο ένας καλά. Κοίταξε τώρα που το σκέφτομαι. Περίμενε, όχι Τετάρτη, εχθές είχε βγει και ο Κωνσταντίνος. Κάτσε μισό λεπτό.
0: Όπα, πήγε και αυτός και τον έκανε.
3: Παιδιά από τη δουλειά, βεβαίως.
0: Στη δουλειά έχει μόνο γυναίκες από ό,τι μας έχει πει.
3: Ναι, ναι, κατά κύριο λόγο, ναι, τώρα που
0: σκέφτομαι. Και βγήκε και όταν γύρισες εσύ τον βρήκες ξεραμένο, άρα τον είχαν ταλαιπωρήσει.
3: Α, είδες λοιπόν.
0: Θα του είχαν πάρει την μπατερίτσα, ποιος ξέρει, και θα χρειαζόταν να κουνηθεί παραπάνω και θα κουράστηκε το παιδί. Δεν είναι σοβαρά. Και μετά τα συζητάτε.
3: Πει, γιατί ήταν πολλές ώρες. Η μπατερίτσα τι να του κάνει, είχε πάρει το πι.
0: Το πι.
3: Και να μπορεί να στηρίζει καλά.
0: Γιατί έβγαινε και του έδειξε συνέχεια το έως. Οπότε του λένε δεν φέρει και το. Σας χαίρομαι παλαβά γιατί έχετε βρει αυτή την ισορροπία που περνάει ο καθένας καλά μονάχος του και μετά και οι δύο καλά στη σχέση.
3: Χώρια.
0: Χώρια είναι ακόμα, ναι, καλύτερα. Δηλαδή, άμα χωρίστε, θα είστε υπέροχα. Και τώρα το πρωί τα είπατε.
3: Ναι. Το πρωί, τα είχαμε πολύ πρωινό ψήφισμα γιατί έφευγε το κορίτσι.
0: Πού πάει πάλι το κορίτσι, τι θα γίνει με αυτό το κορίτσι?
3: Φεύγει διακοπές.
0: Και εσείς γιατί ξυπνάτε, αυτή πάει διακοπές, εσείς χαίρεστε?
3: Καλά, ο άλλος δεν ξύπνησε. Εγώ ξύπνησα μόνο.
0: Ξύπνησες για ποιο λόγο, να τη φτιάξει το.
3: Εντάξει, μωρέ, φεύγει το παιδί μου διακοπές.
0: Διακοπές πάει, δεν πάει στον πόλεμο.
3: Ήταν 6,5 ώρα. Θα κατέβαινε κάτω μόνη της. Κατέβηκα κάτω μαζί της, ναι, να έρθει το ταξί, να την πάρει και να φύγει, την αποχαιρέτησε, την φίλη.
0: Φαντάρος πάει διακοπές. Πού πάει, πού παρουσιάζεται? Δηλαδή, αυτό που περιγράφεις. Πού πάει διακοπές?
3: Πάει πάνω, Χαλκιδική.
0: Εκεί είναι ογκόμενος.
3: προσαλθήθη. Απαπα και εσύ κατευθείαν νομικό.
0: Εκεί είναι ο μάγειρας, ο γκόμενος. Τα έχω μάθει εγώ αυτά.
3: Ναι, το ξέρω, θα το ξέρω.
0: Δεν θέλω τώρα γιατί εσύ είσαι μάνα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, λογικά με την κορίστε πιο κοντά.
3: Είμαι μάνα εγώ.
0: Το ξέρεις ότι θα κάνουν το σεξ.
3: Γιατί να μου το κάνουν.
0: Με το μάγειρα της αρχιερικής, μωρέ.
3: Μας αυτοί δεν θα το κάνουν τα παιδιά.
0: Μα είσαι με τα καλά σου, να πούμε.
3: Δεν το κάνει ο Κωνσταντίνος, είσαι με τα καλά σου.
0: Καλά το κάνει ο Κωνσταντίνος, του πατάμε εκεί το play στο YouPorn και σου λέει εντάξει το έκανα και σήμερα. Δηλαδή είναι μην πέσει το Wi-Fi.
3: Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, τι να κάνει.
0: Την είδες, έφυγε χαρούμενη.
3: Χαρούμενη.
0: Όχι, τι ώρα έφυγε, 6:30.
3: 6:30.
0: Τώρα είμαστε πολύ κοντά. Ναι, αλλά τώρα στέλνουμε μηνύματα ο ένας τον άλλον.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει, και αυτό εντάξει.
3: Και αυτό εντάξει. Πώς δεν θα είναι εντάξει.
0: Ο Κωνσταντίνος τα ξέρει αυτά. Ότι η κόρη του κάνει το σεξ.
3: Τα ξέρει, αλλά αντέχει.
0: Τι αντέχει, του το κάνει και αυτού νου. Συγγνώμη, να σας δείξω τι θα κάνω στην κόρη σας.
3: Αντέχει στην ιδέα, τι να κάνει.
0: Τι αντέχει που 8 η ώρα πέφτει κάτω ξερός.
3: Μήπως γι' αυτό πέφτει κάτω ξερός και μόνο στην ιδέα.
0: Είναι, να σου πω κάτι, πες του ότι τα παιδιά έχουν αποφασίσει να μην έχουν προγαμιές σχέσεις. Ότι το πάνε σοβαρά τέτοια πράγματα. Μην του λες τέτοια αυτά τα ακόλαστα. Δηλαδή αυτά,
3: αυτά
0: που κάνατε εσείς.
3: Αυτά που νόμιζε και ο πατέρας μου. Αυτά που νόμιζε και ο πατέρας μου.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ο πατέρας σου νόμιζε.
3: Δεν έχω προγαμιές σχέσεις.
0: Κοίταξε, δηλαδή, τον είχε δει τον Κωνσταντίνο ο πατέρας σου.
3: Κοίταξε, τον είχε δει, αλλά.
0: Εντάξει, άμα τον είχε δει, το είχε πιστέψει.
3: Προτελεσμένο, δεν μπορούσε.
0: Δηλαδή, και εγώ αν τον έβλεπα, έλεγα εντάξει, αυτό σιγά μη γαμφίμφι. Δηλαδή, το βλέπεις τώρα.
3: Ναι, ναι.
0: Οπότε...
3: Μα το πίστευα, αλήθεια σου λέω. Νόμιζε ότι θα με ραβωνιαστεί, γιατί τότε ραβωνιαζόντουσαν κιόλα τα ζευγάρια. Θυμάσαι τότε.
0: Με τούλη. Ναι, ναι. Κάνατε και τα κουφέτα στο σπίτι σα, τα ευλόγησε ο παπά και τέτοια.
3: Εννοείται, όλε αυτέ τι μαλακίε.
0: Δεν θα ξέρω. Χίλιε φορέ μπρόκολο.
3: Ακριβώς. Και μπάμιες ίσως.
0: Και σε πήρε με τον ηφικό σου. Όταν φόρεσες τον ηφικό, νόμιζαν όλοι στο σόι του μπαμπά. Ότι είσαι παρθένα.
3: Κάτσε, παιδί μου, με τη σειρά, με τη σειρά. Λοιπόν, στον Αραβόνα, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Τον αραβωνιαστήκαμε, γιατί έγιναν με όλες τις σημότητες τα πράγματα, βεβαίως.
0: Ξεράσω, σου λέω. Ναι,
3: μετά, πρόσεξε, μετά με ρώτησε ο πατέρας μου, ωραία, και τώρα πότε θα παντρευτείτε. Τι λέω, τι εννοείς, να φτιάξουμε πρώτα το σπίτι, να αυτό, ακόμα δεν έχουμε αυτό. Και μου λέει, και τι, πριν παντρευτείτε, θα μένετε μαζί, αποκλείεται.
0: Ναι, τι να
3: γιατί νόμιζα ότι αν μέναμε μαζί θα κάνουμε και το
0: όχι,
3: σεξ.
0: Όχι, ο άνθρωπος, ο μπαμπάς σου, τον οποίο τον κατασυμπαθούμε βέβαια, αλλά ουσιαστικά λειτουργήσε ως άντρας. Δεν έχει να κάνει, τον συμπαθούμε παλαβά ούτως ή άλλως.
3: Με τι, ναι, με αυτά που πίστευε.
0: Και ο δικός μου δεν, αλλά τον κατασυμπαθώ εσάι. Λοιπόν, τον είδε τον Κωνσταντίνο και σου λέει ρε εσύ, εντάξει, άντε. Αλλά γιατί να μείνεις μαζί της, δηλαδή σαν άντρας λειτουργήσε. Κάνε τη δουλειά σου, παιδάκι μου, και σήκω πήγαινε σε σπίτι σου. Να είσαι χαρούμενος, όχι σαν και εμένα. Δηλαδή, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξεράσουν εμπειρική γνώση.
3: Για να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Ο πατέρας μου πίστευε ότι πρέπει να παντρευτούμε πρώτα. Κατάλαβες, άρα σου
0: και λέει, τελικά παντρευτήκατε.
3: Αν παντρευτώ, παντρευτήκαμε. Εσύ τι λες.
0: Και τι βάλατε και το σεντόνι απ' όξω, το τέτοιο ερχόταν η γειτονιά και φωνάζανε άξιος.
3: Δεν τα κάνουμε αυτά. Ποια γειτονιά, παιδί μου, δεν στην Αθήνα παντρευτήκαμε. Άμα είμαστε στο χωριό, θα τα κάνουμε.
0: Όχι, ρε γάμο, έχω στεναχωρηθεί τώρα. Και θες να μου πεις ότι ο Κωνσταντίνος έχει υπάρξει ενεργός σεξουαλικά.
3: Βεβαίως.
0: Άσε ρε τώρα, εντάξει, έλα τώρα μεταξύ
3: μας. Γιατί εσύ που ξέρεις, δηλαδή.
0: Εμένα έχει προσπαθήσει να με θύμψει τόσες φορές και δεν τα έχει καταφέρει. Γι' αυτό είπα να συγκρίνω.
3: Εντάξει, είναι συγκρίνεις, γι' αυτό. Εντάξει, είναι μάλλον δεν είσαι του γούστη. Τώρα συγγνώμη.
0: Σιγά μη.
3: Δεν το αρέσει. Τι να κάνω.
0: Άγιο είχα. Σας έχω καταχαρεί γιατί έχετε βρει αυτή την ισορροπία στη σχέση σας. Και θα ήθελα τώρα μετά να τον πάρεις τηλέφωνο, γιατί όταν πήρα εγώ τώρα τηλέφωνο πριν τον Κωνσταντίνο, ποιος και θα ήταν με τίποτα πελάτησες και αυτός θα ήταν στο workshop που το σήκωσε.
3: Ήταν στο workshop, μάλιστα.
0: Και να του πεις.
3: Να
0: τον πεις να παίρνει τηλέφωνο κάθε 10-20 λεπτά την κόρη που είναι στη Χαλκιδική να βλέπει αν είναι καλά.
3: Α, σωστά εσύ. Πώς δεν το έχουμε σκεφτεί.
0: Αυτό
3: και
0: αύριο θα διασκεδάσουμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις πώς πήγε.
3: Πώς πήγε, εντάξει λοιπόν. Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα στο κλείσω στη μούρη. In your face.
3: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά. Καταπληκτικά έχετε περάσει τη ζωή σας όλοι. Γαμώτο, εμείς δεν περνάμε τόσο ωραία. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί. Εδώ πατάω το 3 και το 13. Αν δεν έχω διαβάσει κάποιο μήνυμα κτλ., να σας πω ότι έχω ένα προβληματάκι που δείξει ότι παθαίνει και δεν θέλει πάρα πολύ. Η Αρχοντούλα λέει: όταν βάλει η εκπομπή, λέει δώρο, ένα 20ήμερο σε παραλιακό προορισμό, θα πάρω κι εγώ μέρος. Αρχοντούλα μου, αύριο 40 μέρες ψιτάλια. Και εύκολο είναι. Δηλαδή 20 μέρες τώρα, τι είμαστε, τίποτα φτηνιάριδες, τίποτα αυτό. 40 μέρες, 50 μέρες, άμα τις θα σας στείλουμε. Ψεύτικα είναι. Λέμε τώρα. Και η Μαρίτα προσθέτει: δημοκρατικό ομαδικό όριο, λέει, πάντως με ψηφοφορία στο τέλος. Εν τω μεταξύ, κοίτα τι επιλογές, για να δούμε τι επιλογές βγάνει εδώ. Πάντοτε είναι, γιατί δεν έχει αδιέξοδα. Η δημοκρατία και το όργιο δεν έχουν αδιέξοδα. Μόνο το παλικάρι που είναι με το διακόπτη στο χέρι. Το Google κάτι έχει πάθει. Το βλέπετε, ναι. Δεν είναι μόνο εγώ. Θα μου πείτε τι λέω τώρα. Εντάξει. Και η Τίνα που λέει: αχ, καλά να πάθεις αφού με καλείς μετά τις 9. Τι να κάνω, βρε Τίνα μου, στις πρώτες 9, άμα δεν αδειάσει λίγο το ποτιστήρι, είναι αυτό που αρχίζεις και με κοροϊδεύεις, ότι ναι, πάλι γρήγορο ήταν και τα λοιπά. Οπότε προσπαθώ να. Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Τι να κάνω, τώρα μπόρεσα. Είσαστε και καμπόσοι εδώ πέρα στην εκπομπή. Τι να σας κάνω. Και ο φίλος ο Γιώργος που λέει: στα κεντρικά της δουλεύω και ψηφιοποιούμε φακέλους θανόντων. Σοβαρά. Φακελώνουν και τους πεθαμένους τώρα. Ρε εσύ, γιατί δουλεύεις εκεί? Αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να βρίσκουν κόσμο να δουλεύει. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Από Δευτέρα θα βρίσκομαι στο νοσοκομείο της Κηφισιάς για ψηφιοποίηση ιατρικών φακέλων. Έλα μωρή αρρώστια, νοσοκομείο Κηφισιάς. Έχει νοσοκομείο Κηφισιά? Θα έχει κανένα, δεν το λένε νοσοκομείο, γιατί είναι βόρεια προάστια. Δεν το λένε έτσι. Θα ρωτήσω τον Κώστα που ξέρει, έχει μετακομίσει εκεί πέρα. Πάω νοσοκομείο για εξετάσεις, όχι για καφέ. Το έχουμε εδώ στην Κηφισιά, σιγά μου βάλουμε αρρώστους μέσα. Να περνάμε ωραία. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η σημερινή εκπομπή ήταν πραγματικά on another level. Έχουμε ανεβάσει τα standards. Προφανώς για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε του χρόνου, αν κάνουμε εκπομπή. Αλλά όλα καλά, όλα ανθυρά. Σας θυμίζω ότι μέχρι να φτάσουμε στου χρόνου θα περάσουμε πρώτα από σήμερα το βράδυ. Και σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε όλοι ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς έχουμε την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Το έχω μία απορία. Για 2 ώρες, από τις 12 μέχρι και τις 2, θα κάνουμε μία διαδρομή ανάμεσα σε διάφορα ερωτηματικά που έχουμε από οποιαδήποτε θεματική και αν έχει παρουσιαστεί αυτή στη ζωή μας. Αρκεί να μου το στείλετε εμένα, μου πείτε: Αλέξανδρε, να, αυτή είναι η απορία που έχουμε για σήμερα, αυτό είναι το ερωτηματικό. Και το βράδυ θα τις εκθέσουμε εδώ. Και στο τέλος, κατά τις 2 η ώρα, θα έχουμε περισσότερα ερωτηματικά. Να είμαστε καλά. Από ότι τελείες και θαυμαστικά, και θα έχουμε περάσει υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα το πρωί επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από πού ακούστηκε αυτό? Πρέπει να παίξουμε το ούτρο. Πού είναι το ούτρο? Έλα γαμώτο, παίξε. Αν τύχει σήμερα και βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας και έρθει εκείνη η στιγμή που τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, η χαροπίτζι η ουρίτσα, το μουσάκι τζι που ανεμίζει στον αέρα. Τα κερατάκια τζι τα κυρτά, η χαροπίτζι η ουρίτσα, το μουσάκι τζι που ανεμίζει.

καρδιά μας και ο Σταύρος που τον έχουμε στην καρδιά μας, γιατί πήγε να μπει κι αλλού. Αλλά δεν χώραγε και του είπα μία από εκεί. Πρέπει να αραβωνιαστούμε πρώτα. Το έχουν κάνει και τα παιδιά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here.

0: τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Hank Fly, Boss Walk Jam, Nitty Gritty, you're listening to the boy from the big...

quieres.

Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Και για μία ακόμα Πέμπτη βράδυ, αυτό είναι το εισαγωγικό μας, είναι το προσκλητήριό μας. Σας υποδεχόμαστε όλους. Καλά, όχι όλους, οι άσχημοι μακριά και οι άσχημες μακριά. Ωραία, εσείς οι δύο που μείνατε, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για πρώτη τελευταία φορά φέτος θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη τη διαδρομή ανάμεσα στα ερωτηματικά μας. Θα ξεκινήσουμε αυτό το καταπληκτικό δίωρο. Μόνοι μας το τιτλοφορούμε καταπληκτικό, γιατί είναι το αυτοθαυμασμός, είναι ό,τι καλύτερο. Το οποίο ονομάζεται «Έχω μία απορία». Αυτό θα κάνουμε το επόμενο δίωρο. Θα κάνουμε μία βολτίτσα στα στενά σοκάκια. Είμαι γραφικός, είμαι πάρα πολύ καλός. Έτσι, ανάμεσα στις απορίες που έχουμε, στα ερωτηματικά που έχουμε, από ποια θεματική και αν παρουσιάζονται αυτά. Μπορεί να είναι από πράγματα που άπτονται έτσι τις σχέσεις που έχουμε, από ποια θεματική και αν παρουσιάζονται αυτά. Μπορεί να είναι

δεν ξεκίνησε η προβολή της ταινίας, οπότε το είχα εγώ δυνατά. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στο έχω μία απορία, μισό λεπτάκι να πατήσω το 3 και το 13 έτσι ώστε να χαμηλώσει εδώ το μπιρμπιτζόλι. Ωραία, χαμήλωσα τον μπιρμπιτζόλι με άψογες τεχνικές γνώσεις για μία ακόμα φορά. Όσοι θέλετε επιπλέον μαθήματα, δεν τα χρεώνω. Όχι ότι τα ξέρω. Οπότε όσο δεν τα ξέρεις, δεν τα χρεώνεις κιόλας. Έχει δροσίσει σήμερα το βράδυ, υπάρχει μια δροσιά. Τώρα σε λίγο, αύριο μεθαύριο, θα σας κόψει και κρύος υδρότας όπου να είναι. Δεν είναι η κλιματική αλλαγή, είναι που θα σας έρθει ο λογαριασμός από το air condition. Σιγά σιγά, και έτσι μπορούμε μόνοι μας, χωρίς εξωγενείς παράγοντες, να διατηρήσουμε μια θερμοκρασία που είναι σωστή για την εποχή. Σας θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, που είναι το βασικό ζητούμενο σε αυτή την εκπομπή, μαζί μας. Να πείτε και τη δικιά σας την οπτική σε όλα όσα αναφέρουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα πούμε. Θα έχουμε και τη δική σας την οπτική, που είναι ακόμα καλύτερο, για να μην κάθομαι εγώ να βγάζω μονολόγους. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, το κάνω ήδη στην ερωτική μου ζωή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η συνεχής ερώτηση, το έχετε παρατηρήσει. Αυτό είναι γραφικότητα βέβαια, αλλά υπάρχει αυτό που αρχίζει ο ένας και ρωτάει τον άλλο τι σου κάνω, και η απάντηση είναι τι μου κάνεις, τι σου κάνω. Δηλαδή, και στο τέλος δημιουργείται μια τεράστια απορία. Ακόμα και καλά να πάει, φεύγεις με το ερωτηματικό παραμάσχαλα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου ήρθε αυτό, αλλά είπα να το αναφέρω. Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σας πω και το έχω ξεχάσει τώρα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, θα το θυμηθώ στην πορεία και θα τα πούμε όλα. Οπότε ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, εύκολο, βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger του Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, μπορείτε να θέσετε επιπλέον ερωτηματικά σε αυτά που λέμε, από άλλες θεματικές, να πείτε την οπτική σας πάνω σε αυτά που θα αναφέρουμε. Λες να βγάλουμε και γραμμές σήμερα. Θα δούμε, αν καταφέρω το 3 και το 13 που είναι εύκολο, γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε απουσίες και παρουσίες. Παίρνουμε την Τρίτη το βράδυ συνήθως στο Μυθολόγιο, αλλά να δούμε ποιοι είσαστε εδώ για την αρχή της εκπομπής και μετά θα περάσουμε κατευθείαν στην θεματική μας. Να, η Γιούλα που λέει μόλις επιστρέψαμε και εμείς από τη Βόλτα, λέει, που μας βγάζει κάθε βράδυ ο Ναμπούκος. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Και είμαστε έτοιμοι για ύπνο, για να συνεχίσουμε, λέει, και να ακούσουμε με προσοχή τις απορίες. Ο Ναμπούκος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα από τα κατοικίδια εκεί πέρα που έχει η Γιούλα. Καμιά φορά τα μπερδεύουν, πάρε τη Γιούλα βόλτα να κατουρίσει το βράδυ κτλ. Αλλά εντάξει, γενικότερα καλά κάνατε. Καλή ώρα για βολτίτσα. Είναι δροσιά. Είναι όλα καλά. Και για το Ναμπούκο, τώρα δεν ρωτάω καν από πού βρήκατε αυτό το όνομα. Δηλαδή, αν το χωρίσουμε σε συνθετικά τη λέξη, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί θολό. Πάντοτε εμείς, να ξέρεις Γιούλα μου, δεν είμαστε αρνητικοί άνθρωποι. Δηλαδή, αν έχεις την απορία μέσα σου να μπούκεις ή να μην μπούκεις, εμείς θα είμαστε πάντα υπέρμαχοι του να μπούκεις. Δηλαδή, όχι από μας δεν θα ακούσεις. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη, δροσερή, με τα μεσονύχτια αλότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Θα της τα μεταφέρω. Τώρα τρώει. Έφτιαξε ένα κοκκινιστό σάλτσα για μακαρόνια και τέτοια και μου έκανε και χάρη. Έβαλε και κανέλα. Σιγά τη χάρη. Χάρη θα ήταν να φτιάξει και γεμιστά και μια γαλατόπιτα και τέτοια. Τώρα καθόμουν από πάνω, την έβαζα σαν σε ριζόγαλο. Αλλά όπως και αν έχει, την καλημερίζουμε. Και φυλάκια, λέει, σε μουσούδια, ράμφι και κάφκαλα. Έχουμε απ' όλα και σήμερα το βράδυ. Είμαστε απαρτία. Ραμόν και Μέρλιν εδώ, τα νάσκελα. Είναι ο Σούλης απ' έξω που θα του βάλω φαΐ μετά. Η Μαγδάλο, η αρσενική χελώνα της εκπομπής, δεν ξέρω που είναι, αλλά καλά θα είναι, θα το δω το πρωί. Έχουμε κουκουβάγιας, έχουμε γιδοβίζι, έχουμε το φίλο μας τον Κουτσό, που είναι η τρίποδη γάτα που είναι θηλυκιά. Έχουμε ένα πρόβλημα στην ονοματοδοσία γενικότερα. Τέλος πάντων, εν αναμονή νέων ερωτηματικών και σήμερα, εδώ τα έχουμε πρόχειρα, τα έχουμε παραμάσχαλα. Πράγμα που σημαίνει πως δεν μπορώ να τα εκθέσω πάρα πολύ εύκολα, θα πάθετε τίποτα. Λοιπόν, να και ο Σταύρος, ο οποίος σιγά σιγά συνέρχεται, λογικά πρέπει να έχει πάθει ένα εγκεφαλικό, που είναι λίγο παράξενο στην ηλικία του, πρέπει να έχει πάθει τουλάχιστον καμιά δεκαπενταριά. Τώρα, στο πρώτο, ανησυχούμε όλοι, είναι σαν τα παιδιά. Δηλαδή, κάνεις ένα παιδί, να πούμε, πέφτει κάτω, πλακώνονται όλοι από πάνω, χτύψες, δεν χτύψες κτλ. Το δεύτερο και το τρίτο κτλ. Σου έρχονται να πούμε, γεια σου, μάνα, έπεσα μέσα στο πηγάδι με την κοπριά και

φωσε μια μπετόβρυγα, εντάξει, πήγαινε, πήγαινε τα χέρια σκέλα να φάμε. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και έχοντας συνέλθει από αυτό το εγκεφαλικό, σιγά σιγά είναι που μαθαίνει τις μέρες. Και λέει Παρασκευή, το έχω, σήμερα όντως, Σταύρο μου, είναι Παρασκευή. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, θα της τα μεταφέρω. Αν και ακούει, νομίζω είναι φανατική. Στην αρχή, μετά το κλείνει, πάει για ύπνο και κάτι τέτοια πράγματα. Ελπίζω να πηγαίνει για ύπνο, γιατί δεν κάνω διακοπή. Μπορεί να πηγαίνει για κανένα πάρτι κτλ. Τώρα, 2 ώρες πάρτι. Παίρνω την εκδίκησή μου για εκείνα τα πάρτι που δεν μ' άφηνε στην προεφηβεία να πάω. Και έπρεπε να γυρίσω 10:30-11. Και μέναν οι άλλοι πίσω, οι πιο αλήτες, να πούμε, και μου φασώνανε τους στόχους μου. Τέλος πάντων. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Με κέφι, ενθουσιασμό και καθόλου νύστα απόψε. Μόλις ακούτε καθόλου νύστα, καταλαβαίνετε η Νάντια μέχρι τις 12.30. Μαξ, δεν έχει άλλο. Έτοιμη να απολαύσω την εκπομπάρα, λέει, και να ακούσω τις απορίες. Ήρθε και προσγειώθηκε δίπλα μου, λέει, και ένα παγωτάκι με γεύση μπισκότο, σοβαρά. Στόφερε το ρακούν. Τι καλή συντροφιά θα είναι. Ένα παγωτάκι, όταν είναι παγωτάκι, είναι το οικογενειακό, το δίλητρο, το ωραίο, το ημπρέζα. Γιατί. Να και ο Κώστας. Που λέει καλημέρα μου, σάτε αναλυτή απορειών. Χαιρετισμούς στους VIPs της οικίας Πέτρακα. Πανέτοιμος για ξενύχτη, λέει, και αυτή την Πέμπτη. Έστω και με λίγο ξεραμένο σαλάκι στο πλάι. Όχι λάκι ακριβώς. Είναι τελείως ηλίθιο χιούμορ. Παίρνεις το σαλάχι, το σαλάκι, το σαγιονάρα, ό,τι έχει το σα στην αρχή και το κάνεις παρομοίως. Όταν χρησιμοποιείται το σαν, δεν εννοείται ότι ο άλλος. Δηλαδή, εγώ τώρα κάνεις εκπομπή σαν μαλθίμθιμ. Αν με πείτε σαν. Εννοείται ότι εντάξει, δεν είσαι όμως. Αν το πείτε ως, εννοείται ότι είμαι. Γιατί είμαι δηλαδή εγώ που την κάνω και όχι εσείς που την ακούτε? Ορίστε μας. Να και η Γιούλα που συνεχίζει. Το όνομα του σκύλου μου είναι από την όπερα του Βέρντι, αφιενωμένη στον Ναβουχοδονόσορα. Έγραψε ο Βέρντι όπερα για το υποβρύχιο του Μορφέα στο Μάτριξ. Έλα ρε εσύ. Απόλυτη γνώση. Το πονηρό μυαλό σου, λέει, πια. Τελικά, λέει, δεν είμαι καλή στο να βγάζω ονόματα και το προηγούμενο το έλεγαν Μπέρι. Από την όπερα του Βέρντι, αφιερωμένη στο εκείνο το κινητό τηλέφωνο, το Blackberry, που πήγαν και τα αγοράσανε όλοι και ξαφνικά πέρασε η μόδα του, πέρασε η τεχνολογία του και είχαν μείνει όλοι με τον Black και τον Μπέρι στο χέρι. Όσοι το θυμόσαστε, με εξαίρεση να ήταν ο φίλος μας ο Walter Μπέρι, που του έσταζε πιπέρι και γενικότερα ένας καταπληκτικός παίκτης για όσους από εσάς παρακολουθούσατε μπάσκετ παλιότερα και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος καταπληκτικός, πολύ το συμπαθούσαμε. Νικούσε ο Κακομοίρης και μετά έμαθε λίγα ελληνικά και του είπες ότι κοίτα να δεις, μετά την καταπληκτική σου νίκη πρέπει να γαμφθεί από τη χαρά σου. Και πήγε και έπαθε πατήτηδα Β, Γ, Δ, τα είχε πάθει όλα. Ξερνάμε πολιτισμό παντού. Είναι μην της ελληνικής παιδείας μετέχοντες, αυτό το ισοκρατικό που δεν το είπε ποτέ ο Σοκράτης, αλλά τέλος πάντων, ο Ισοκράτης δηλαδή, στο Walter λειτουργήσε κάπως διαφορετικά. Να και ο Πάνος, το ρακούν της εκπομπής. Γεια σου Αλέξανδρε, ρακούν εδώ. Να, εσύ έφερες το παγωτάκι. Κάτι έχεις κάνει σήμερα, παγωτάκι το πρωί, πρωινό το, μάλλον τις πρωινές ώρες, παγωτάκι το βράδυ, κάτι ύπουλο, αλλά ναι. Παλεύουμε με τη σκάφη που έχουμε για παγωτό. Σίγουρα θα σε ακούμε όσο τρώμε. Ελπίζω να είναι έτσι αυτά με τις πολλές γεύσεις. Εγώ να σας πω ότι χθες προσγειώθηκε από ένα άλλο ρακούν ένα δίλητρο καϊμάκι. Αλλά παιδιά, είναι ψέμα, είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν 2 λίτρα το καϊμάκι. Γιατί έχει μείνει, να πούμε, πώς γεμίζουμε το παπάκι, βάλ του 2 ευρώ. Έχει μείνει τόσο. Πού πήγε το άλλο, ποιος το έφαγε, εγώ με το κουπτάλι της σούπας. Πόσο να έφαγα πια. Γαμώ το, αλλά αύριο θα γίνει reload από ό,τι έχω μάθει. Οπότε είμαστε καλά. Αυτοί είσαστε για την αρχή της εκπομπής. Ελπίζω στην πορεία να μην κοιμηθείτε και να γίνετε περισσότεροι, αλλά όπως και αν έχει, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά που τα έχετε στείλει και σήμερα. Λοιπόν, Κώστα, γιατί δεν μου στείλες τη Μάντη σήμερα? Τι έχει συμβεί, είστε τσακωμένοι? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με την απορία που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Κώστας. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, λέει, και έχω πάλι 2 απορίες. Α, άντε, δεν πειράζει, χαρίζει η ομάδα. Ούτως ή άλλως είμαστε στην τελική ευθεία, στην πρώτη τελευταία εκπομπή για φέτος. Την άλλη Πέμπτη θα είναι η τελευταία και θα είμαστε ακόμα πιο χαλάρα. Την άλλη Πέμπτη σίγουρα βγάλουμε γραμμές. Τώρα θα δούμε σήμερα, αν προλάβω και αν τα καταφέρω, θα είμαστε ok.
Λοιπόν, πάμε στις δύο απορίες του Κώστα. Έχουμε κάτι άλλο εδώ, για να δω. Να, η Μαρίτα που λέει, έλα μην με κάνετε τώρα να πάω να την πέσω κι εγώ στο δικό μου. Όχι, Μαρίτα, δεν χρειάζεται, απλά του ανοίγεις το καπάκι και το τρως. Δεν χρειάζεται να του την πέσεις. Δηλαδή με αξιοπρέπεια, με επιβολή. Μην του αφήσεις επιλογή όταν πας να την πέσεις, από ό,τι έχω μάθει εγώ με κάτι μπαργούιμεν. Υπάρχει και η πιθανότητα, πολύ μεγάλη πιθανότητα, σχεδόν βεβαιότητα, να αποτύχεις. Οπότε δεν πάει την πέφτεις. Πας με σιγουριά, ανοίγεις το καπάκι, χώνεις το κεφάλι μέσα. Τουλάχιστον στις μπαργούμεν έτσι έκανα εγώ. Και στο παγωτό νομίζω είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, να, ο φίλος μας ο Κώστας που ξεκινάμε με τις δύο απορίες του. Η πρώτη απορία λέει, γιατί λες τις τελευταίες εκπομπές το πρωί ότι του χρόνου παίζει να μην κάνεις εκπομπές. Δεν παίζει του χρόνου να μην κάνω εκπομπές. Τώρα το πόσες εκπομπές θα κάνουμε του χρόνου, αυτό μπορεί και να παίζει. Αλλά θα το ξέρω και θα σας το πω. Να μην κάνουμε, δεν παίζει. Είναι εκτός προγράμματος. Ειδικά η πρωινή εκπομπή, ο τηγανητός Φραπουτσίνο, ο οποίος έχει βάσεις, έχει γερά θεμέλια. Έχω υποσχεθεί κάτι, οπότε μέχρι να το καταφέρω αυτό, ο τηγανητός Φραπουτσίνο θα γίνεται. Και οι άλλες θα γίνονται, δηλαδή αν δεν αλλάξει κάτι έτσι ριζικά. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη απορία, τη λύσαμε. Η δεύτερη απορία που θα μας πάρει περισσότερο χρόνο, λέει, πόσο πραγματικά είμαστε συμφιλειωμένοι με τον θάνατο, τόσο τον δικό μας λέει, όσο και τον αγαπημένο μας προσώπων. Προσωπικά με φρικάρει πολύ περισσότερο, λέει, το να χάσω τον άνθρωπό μου παρά να χαθώ ο ίδιος. Ναι, άμα χαθείς ο ίδιος δεν παίρνεις χαμπάρι. Δηλαδή, αν το βρίσκεις ενδιαφέρον, λέει, και δεν έχεις ξανασυζητηθεί, το κουβεντιάζουμε. Και όσο για το ραδιόφωνο, λέει, και τις παραστάσεις, αλίμονο σου λέει, αν σταματήσεις τώρα που μυριάδων ακροατών. Δεν σταματάμε, ρε Κώστα. Δηλαδή, αν δεν γίνει κάτι ανωτέρα βία, δεν σταματάμε. Του χρόνου ειδικά. Εντάξει, εκπομπές θα είναι. Θα τις αλλάξουμε λιγάκι. Κάθε χρονιά αλλάζουμε λίγο το format και είναι ωραίο. Αλλά στις παραστάσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, θα κάνουμε κάτι που θα είναι έτσι και εκτός του πεδίου δράσης μου, του δικού μου και του comfort zone, και νομίζω θα είναι καλό. Την αφίσα την έχω μέχρι εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά εδώ πέρα το δεύτερο, το πόσο πραγματικά είμαστε συμφιλειωμένοι με το θάνατο, κοίταξε να δεις, είναι με τον κάθε άνθρωπο νομίζω αυτό. Δηλαδή την οπτική του κάθε άνθρωπου γενικά σαν κοινωνία. Υπάρχουν πράγματα που από όταν είμαστε μικροί μας επιτίθενται με όραμα το φόβο και μεγαλύτερο όραμα τη λύτρωση, είτε είναι θρησκευτικά, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι από άλλες πλευρές που μας έρχονται, πράγμα που μας κάνει συνήθως να αποκτάμε μια φοβία που κανονικά δεν θα έπρεπε να την έχουμε. Υπάρχει το αίσθητο της αυτοσυντήρησης. Ο άνθρωπος κάνει πολλά πράγματα από τότε που ήταν προκρούστης στις σπηλιές και ακόμα είναι σε πολλές περιπτώσεις. Μην κοιτάτε γραβάτες και τέτοια, θα κοιτάτε συμπεριφορές. Το οποίο σε προστατεύει, σε κάνει να κάνεις βήματα πίσω. Τέλος πάντων, να προστατεύεσαι προκειμένου να μην φτάσεις στο θάνατο, γιατί είναι, η φύση σου λέει, επιβίωσε με κάποιον τρόπο παράξενο ή αυτό που θα βρεις εκεί πέρα. Γενικότερα όμως με την αίσθηση, ο θάνατος είναι μια βεβαιότητα. Ίσως είναι και η μόνη βεβαιότητα που υπάρχει. Δηλαδή το σίγουρο είναι, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε θα πεθάνουμε. Είναι αυτό. Ήρθαν από πάνω μερικά, πώς πάτε και παραγγέλνετε στις ταβέρνες και θέλετε και τζατζίκι και τυροκαυτερί και αλιφές και διάφορα τέτοια πράγματα για να σπάσει η γεύση, να πούμε, ή για να το γουστάρετε παραπάνω. Ήρθανε διάφορα τέτοια πράγματα τζατζικοειδή, συνήθως θρησκευτικά, δογματικά, όχι θρησκευτικά, γιατί το θρησκευτικό από μόνο του μπορεί να έχει και ψήγματα φιλοσοφίας, τα άλλα είναι μόνο δογματικά, άρα είναι τυφλοσούρτιδες, άρα δεν τα γουστάρουμε. Ήρθανε και αυτά από πάνω και σου λέει, μάλιστα, ποιος θα κεράσω φόβο για να είμαι εδώ έτοιμος να σου δώσω τη λύση, όχι τώρα, αλλά για μετά να την έχεις. Θα σε χρεώνω βέβαια συνεχώς και θα περνάμε υπέροχα. Και δεν μπορούσαν να σταθούν απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη φοβία, γιατί ερχόντουσαν ας πούμε λοιμοί, αρρώστιες. Βλογάγαν από πάνω με τα λιβανιστήρια και με οτιδήποτε τέτοιο και με τους εξάψαλμους, αλλά δεν μπέρναγε αρρώστια. Σου λέει ο κάθε πιστός, ο κάθε αγοραστής, ο κάθε καταναλωτής, ρε φίλε, δεν πιάνει, να πούμε, το σύστημά σου. Μάλιστα.
ερχόταν ένα σεισμός, ας πούμε, και τέτοια. Πάλι ίδια διαδικασία από τους άλλους. Έρχονταν άλλος και σου λέει: ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μας προστάτευσε το αφεντικό. Έχει πέσει το σπίτι, να πούμε, δεν γίνεται δουλίτσα. Ερχόντουσαν διάφορα τέτοια πράγματα λοιπόν που ήταν υπομορφή δυσανεξίας, ας το πούμε έτσι ευγενικά. Και το αφεντικό μαζί με τον μεσίτη του δεν κάνανε δουλίτσα. Και έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει η όλη κατάσταση. Αυτό που σίγουρα όμως μπορούσαν να εκμεταλλευτούν ακριβώς σαν προϊόν, μην το φανταστείτε κάτι διαφορετικό, ήταν ο φόβος του θανάτου. Σου λέει: ωραία, εντάξει, θα ζεις μια ζωή χάλια, μαύρα και τέτοια, αλλά αφού πεθάνεις, σύμφωνα με τους δικούς μου τρόπους, μετά θα σου υποσχεθώ εγώ κάτι και θα περάσει πάρα πολύ ωραία αν κάνεις ό,τι σου πω τώρα. Το οποίο αυτό είναι και η χρέωση. Και είναι υψηλή χρέωση, πάρα πολύ υψηλή χρέωση. Δηλαδή, σαν να πληρώνεις 0,90 από τη μέρα που γεννήθηκες. Και πριν καν τα τηλέφωνα, πριν καν την τιμολόγηση. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, σε άλλους πολιτισμούς, έτσι έχουμε μάθει εμείς αυτό που ονομάζουμε δυτικό πολιτισμό, το οποίο είναι οξύμορο από μόνο του, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε μεγαλώσει, περιραίωσα εκεί που αυτό ήταν ότι ο θάνατος είναι κάτι που είναι κακό κτλ. Ή αν δεν είναι κακό, γίνεται κακό, αν δεν έχεις ακολουθήσει τα βήματα που κάποιος άλλος σου έχει πει πριν, για να είσαι ok στο μετά, το οποίο δεν το ξέρεις κιόλας. Άλλοι πολιτισμοί, άλλες δοξασίες, άλλα φιλοσοφικά κινήματα, ας το πούμε έτσι, φιλοσοφικοί δρόμοι που είναι πιο ωραίο, δεν τώρα αντιμετωπίζουν έτσι. Τώρα αντιμετωπίζουν σαν πέρασμα σε κάτι καλύτερο. Το αντιμετωπίζουν, ξέρω εγώ, σαν να ξαναρχίζεις τον κύκλο. Το αντιμετωπίζουν τέλος πάντων σαν κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η φύση, το σύμπαν, όλα τα πράγματα που βλέπετε γύρω σας έχουν μερικές σταθερές. Μία από τις πιο βασικές σταθερές είναι ότι τίποτα δεν μένει το ίδιο. Ξεκινάμε από εδώ. Επίσης, η ενέργεια ποτέ δεν χάνεται. Γίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή, μετουσιώνεται. Δεν χάνεται όμως. Αυτά τα δύο θα έπρεπε να είναι αρκετά για να μην μας φοβίζουν. Για να βλέπουμε κάτι το οποίο είναι με βεβαιότητα εκεί και περιμένει, χωρίς να ξέρει κανείς από πάνω του πότε θα έρθει αυτό. Και έτσι να, με χαρά και όχι με τίποτα έτσι παράξενο, να μπορείς να διαδράς και να βιώνεις την καθημερινότητά σου πολύ πιο ευχάριστα, γιατί έχεις τη συνειδητοποίηση ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Okay. Οπότε μέχρι να συμβεί αυτό δεν περνάμε καλά. Έχω κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και με τις μπαργούμα που σας έλεγα πριν. Δηλαδή, μέχρι να έρθει μωρί ο πορτιέρης να σε φασώσει, να κάτσω να σε κερνάω εγώ ποτάκια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν το κάναμε συζήτηση, αλλά ήταν γύρω-γύρω, στον περίγυρο, στον αέρα. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος βέβαια όταν χάνεις έναν. Χάνεις. Ξέρετε, είναι σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο και να το σταματάς στο τρίτο κεφάλαιο. Και το βιβλίο από μόνο του να έχει, ας πούμε, 15 κεφάλαια. Και να λες: δεν μου άρεσε όλο το βιβλίο. Δεν μπορείς να ξέρεις. Χρησιμοποιούμε λοιπόν συνήθως τη λέξη χάνονται άνθρωποι δικοί μας κτλ. Ελπίζω να μην σας έχει συμβεί. Στους περισσότερους λογικά θα έχει συμβεί. Και δεν είναι ποτέ ωραίο αν το δείτε. Γιατί παίρνουμε μια βεβαιότητα, θα συνεχίσουμε. Έρχεται ο πόνος, η θλίψη. Δεν είναι ο πόνος. Ο πόνος από μόνος είναι άλλο πράγμα. Έρχεται η θλίψη, η οποία είναι και μόνη της, χωρίς να έχει δικαιολογία, χωρίς να σου συστήνεται και ακριβώς, δηλαδή το τι ακριβώς κουβαλάει πάνω της. Έρχεται, περνάει το τελωνείο παράνομα, να πούμε. Έχει τα μπαγκάζια της διάφορα πράγματα, από τύψεις, από άγνοια, από θρησκοληψία, από πράγματα που πάνε και κολλάνε πάνω της. Είναι σαν μαγνητάκι για ψυγείο. Φέρνει και άλλα πράγματα, αλλά δεν τα βλέπουμε συνήθως μέσα στα μπαγκάζια της. Και έρχεται αυτή και συνήθως μένουμε κολλημένοι απέναντι σε αυτό το συνέστημα, επειδή είναι πολύ πολύ αρνητικό. Τώρα τελευταία το έχω δει και τα τελευταία χρόνια υπήρχε και πριν, αλλά δεν υπήρχε διέξοδος. Μπαίνει και για like, μπαίνει μια μαύρη εικόνα και αφήνεις και θολό, δηλαδή λες ο γαμώτο με μαύρη εικόνα, άμα έχει συμβεί κάτι τέτοιο, και μπαίνουν οι άλλοι από κάτω, σπατάνε like και να λες εσύ ότι εντάξει δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, δεν μπορώ, για να σου πατήσουν και άλλα likes. Αυτό είναι αγοραίο, το καταλαβαίνετε. Και το αγοραίο είναι, εκτός από ταξί που βολεύει, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, είναι ανήθικο, είναι άλλο πράγμα. Ας επιστρέψουμε στη φίλη μας τη θλίψη, γιατί και αυτή φίλη μας είναι εν τέλει, όταν γδυθεί, όταν κάνει το τσιτσίδωμα, με τα μαγνητάκια που σας έλεγα και αυτά, δεν είναι πολύ φίλη μας. Και έρχεται αυτή και στεκόμαστε πάντοτε απέναντι σε αυτό
το συνέστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα όταν δεις κάτι που αρχίζει και τελειώνει. Βλέπεις ένα έργο, το αγαπημένο σου έργο. Αρχίζει και τελειώνει. Εμένα είναι το Predator. Εντάξει, το 1 και το 2. Ό,τι έχει κάνει ο McTiernan μ' αρέσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ξεκινάει η ταινία, είναι ο Arnold. Τελειώνει η ιστορία, είναι πάλι ο Arnold που έχει δει τον εξωγήινο. Τελειώνει η ταινία. Μπορείς να κάτσεις λοιπόν να αναπολύσεις τι είδες στην ταινία, τι σου προκάλεσε, ποια ήταν τα συναισθήματα, πώς είτε στο στερόν είχε μέσα, ας πούμε, κτλ. Ή να μείνεις στο γαμό του, τελείωσε η ταινία, αφού μπορεί να την ξαναβάλεις, να την ξαναδείς. Να απολαύσεις το σημείο που θες εσύ, να περιμένεις το νούμερο 2. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι τελείως ηλίθιο το παραδειγματάκι αυτό, αλλά τελείως ηλίθιο ήταν και ότι ο Άρνολντ νίκησε τον εξωγήινο. Αν δεν ήταν ο Άρνολντ, θα τον είχε ξεσκίσει ο άλλος και το περιμέναμε με χαρά και ακόμα δεν έχει γίνει. Τέλος πάντων. Οπότε, για να μην μακρηγορώ τώρα, νομίζω ότι, καλό μου φίλε Κώστα, ότι ο κόσμος δεν είναι πολύ συμφιλειωμένος, γιατί έχει αφήσει τον εαυτό του να μην είναι. Δεν είναι κάτι που έρχεται από το πουθενά, δεν είναι κάτι που δεν θα συμβεί. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι να συμβεί, το να φύγουμε από αυτή τη ζωή ή κάποιος κοντινός μας, ας πούμε, κτλ. Αλλά από εκεί και μετά δεν είναι ποτέ το κλείσιμο της πόρτας ή ποτέ το άνοιγμα της πόρτας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Είναι σαν τις σχέσεις ουσιαστικά. Δηλαδή ξεκινάς, ας πούμε, με την αγαπημένη στη σχέση. Και κάποια στιγμή η σχέση αυτή τελειώνει. Μετά από 80-90 χρόνια που σε έχει βαρεθεί, άργησε η κοπέλα να σε βαρεθεί. Δηλαδή τη πήρε τόσο καιρό. Λογικά τα είχε και μάλλον. Λοιπόν, ποτέ δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Είναι το ανάμεσα αυτό που χαρακτηρίζει. Ένα βιβλίο μπορεί να μην έχει εξώφυλλο, μπορεί να μην έχει οπισθόφυλλο. Αλλά είναι ακόμα βιβλίο, όσο έχει τα κεφάλαια μέσα. Είναι ακόμα εκεί. Τα βιβλία που έχουν καταπληκτικό εξώφυλλο, υπεργαμφή, οπισθόφυλλο και μέσα είναι σάπια. Είναι αυτά που πάνε κατευθείαν στην 72η έκδοση. Είναι αυτά που τάχετε για να πατάτε πάνω, να φτάνετε στο ράφι, να πιάσετε το κουπάκι για να βάλετε μέσα τα μαχαιροπύρουνα. Αυτή είναι η διαφορά. Το πώς το αντιλαμβανόμαστε. Και επίσης είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Ένα άλλο που, οπότε δεν μπορώ να σου πω πόσο είναι ή δεν είναι ο καθένας και το αν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να αντιδράσεις στην απώλεια. Αν είναι απώλεια, προσέξτε, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν κάτι τελειώνει, δεν είναι μόνο θάνατος, είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι όλες εκ προημίου αρνητικές. Απώλεια, χάσιμο, διάφορα τέτοια πράγματα. Πράγμα που είναι σαν να σας πω εγώ, παιδιά, πάμε να φάμε κάπου που τα μαγειρεύουν όλα σκατά. Μέχρι να δοκιμάσεις το πιάτο, λογικά θα είσαστε όλοι με το τέτοιο ότι πού μας πάει αυτός, τι να φάμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορεί μετά να σας αρέσει, γιατί και εγώ έτσι μαγειρεύω. Αλλά λέμε τώρα. Έχει να κάνει λοιπόν με το πώς αντιδρά και το βλέπει ο κάθε άνθρωπος. Σίγουρα δεν είναι κάτι, αν το δεις ξεκομμένο σαν γεγονός, πολύ ωραίο, γιατί είμαστε ξεσυνηθισμένοι και για το τέλος. Πάντοτε γουστάρουμε την αρχή. Όλα τα ζευγάρια που είναι ερωτευμένα, ας πούμε, στην αρχή, δεν σκέφτονται ότι αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα μου πείτε, γίνεται κάποιος από την αρχή να σκέφτεται κάτι ότι θα τελειώσει? Ναι, γίνεται. Πρέπει να ξέρει, αν ξέρεις την πορεία που θα ακολουθήσει, μπορείς να κουλαντρήσεις και τον εαυτό σου. Όχι στο να μην δώσεις συνέστημα, προσοχή κτλ, αλλά το πού, πόσο και πραγματικά πόσο θα αντιληφθείς αυτό που δίνεις και αυτό που παίρνεις. Πόσο συνειδητά θα δράσεις ανάμεσα στο εξώφυλλο και στο πιστόφυλλο που λέγαμε λίγο πιο πριν. Και όσο πιο συνειδητή είναι η διαδικασία που βιώνεις κάτι, τόσο πιο όμορφο είναι. Άσε που θα σας φανεί και πολύ περισσότερος ο χρόνος και ποιοτικός. Λοιπόν, τώρα αναφορικά με το δεύτερο κομμάτι του Κώστα εδώ πέρα της απορίας, που λέει ότι τον φρικάρει περισσότερο το να χάσει τον άνθρωπό μου, λέει, παρά να χαθώ ο ίδιος. Αν εσύ, Κώστα, δεν ξέρω τι γίνεται μετά, δεν υπάρχει. Έχω μία θεωρία, όπως έχουν όλοι. Δεν την πουλάω βέβαια πέρα δόθε, οπότε είναι φτηνιάρικη, γάμο το. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μετά. Οπότε το να τρομάζεις μη χαθείς εσύ, ξέρω εγώ, πέραν της αυτοσυντήρησης του ενστίκτου, τι να τρομάξεις?
Αφού δεν έχει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή να φοβάσαι το άγνωστο. Το έχουν κάνει δισεκατομμύρια πριν, δεν μπορεί να είναι τόσο. Το κάνει όλη η φύση καθημερινά. Και μετά συνεχίζει. Δεν σταματάει. Είμαστε μέρος μιας ακολουθίας. Τώρα το να χάσεις τον άνθρωπό σου και τα λοιπά, θα σου ξαναπώ, ακούγεται παράξενη συζήτηση και λίγο βαριά, αλλά δεν είναι. Γιατί αν έχεις, αναλόγως τι θεωρείς τον άνθρωπό σου, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Ας το πάρουμε στο ερωτικό πεδίο, δεν βάλω τον Κώστα, θα βάλω εμένα, ας πούμε, ότι έχω εγώ μια σύντροφο και κάποια στιγμή death do us part. Στο τέλος φυσικά θα υπάρχει και θλίψη, στεναχώρια και τα λοιπά. Αν η συνύπαρξη, το διάστημα της συνύπαρξης ήταν συνειδητό στο βαθμό που μπορεί ο καθένας να ξέρει το τι κάνω και γιατί το κάνω, τι βιώνω και γιατί βιώνω, το συνέστημα, το παράφορο του έρωτα, της αγάπης, της ύμπνοιας, της συμπαρουσίας, της συμπόρευσης, πείτε το όπως θέλετε, αρκεί να μην είναι μονάχο του, ήρθα, να ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι αυτό κάποια στιγμή θα νικήσει και τη θλίψη την τελική, και μπορείς να κάτσεις, τέλος πάντων, να βάλουμε μια ωραία περιγραφή, να κάτσεις μια ακρογιαλιά, ένα ξημέρωμα μονάχος σου, και ενώ ο άνθρωπός σου έχει φύγει, και τελικά να είναι ο άνθρωπός σου εκεί, γιατί απλά χαμογελάς στο ξημέρωμα, χαμογελάς στο πόσο συνειδητά είχες βιώσει αυτό που βίωσες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, το να είσαι συνειδητά απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Τώρα ο κάθε άνθρωπος βέβαια έχει τη δική του. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν τυφλοσούρτες εδώ και τα λοιπά. Και είναι και το ωραίο σε αυτή την εκπομπή. Να, εδώ ο Σταύρος που λέει θα κάνεις και μία για το πλέξιμο. Σταύρο μου, έχω εδώ πέρα την ειδήμονα. Τι θες, πλέξιμο, πουλόβερ, κασκόλ, καλτσάκια, μοκασίνια, εκείνα πώς τα λέγανε τα τερλίκια που φοράγαμε. Έχω και μαντάρισμα. Έχω και ραπτική, έχω και κέντημα πολύ καλό που μας είχε χρεώσει κάποια στιγμή ένα αυγενικό. Έχω διάφορα, ό,τι χρειαστεί, το μια καλή και δύο ανάποδες. Το έχω πάθει σε πλέξιμο και με γκόμενα. Δηλαδή πραγματικά, ειδικά τις δύο ανάποδες. Την καλή την περιμένω ακόμα. Να και ο Χρήστος που λέει καλημέρα, λέξτε και καλή εκπομπή. Είμαι έτοιμος, λέει, για απορία, ενώ με βρίσκεις μετά από μια ωραία και αποδοτική πρόβα. Ορίστε και η υποδοχή και μας έχει στείλει εδώ δύο φωτογραφίες καταπληκτικές. Είναι στο αυτοκίνητό του ο Χρήστος και απάνω έχουν ανέβει τα γατσούλια που τον περιμένουν, προφανώς για να ικανοποιήσει την υποχρέωση που έχει ο Χρήστος να τις ταΐσει και σήμερα. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, ωραία και αποδοτική πρόβα, εννοείς ότι δεν πήγατε καν στο στούντιο. Πήγανε τα παιδιά και περάσανε καλά και λέγανε τι ωραία που δεν ήρθε ο Χρήστος, να το ξανακάνουμε. Ήταν κάτι. Ξέρω εγώ. Αναλόγως τι θεωρεί ωραίο και αποδοτικό. Η Γιούλα εδώ προσθέτει, ανάλογα λέει με την ηλικία. Με το μικρό στατιστικό δείγμα λέει που έχω στο ταξί, πάντως οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι συμφιλειωμένες με τον θάνατο. Συνήθως λένε ότι δεν τους νοιάζει γιατί τα έχουν ζήσει όλα. Πιθανώς να μην το εννοούν βέβαια. Γιούλα μου, δεν μπορώ να σταθώ απέναντι στο δείγμα που έχεις. Να σου πω ότι το δείγμα που έχω εγώ, γι' αυτό λέω ότι αυτή η εκπομπή δεν χρειάζεται να βγάζουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Το δείγμα που έχω εγώ, το στατιστικό, είναι ότι δεν είναι πολύ θέμα ηλικίας. Υπάρχει μια βεβαιότητα όταν φτάνεις και είσαι 95-100 χρονών, να πούμε. Δηλαδή λες, εντάξει, το έχω τερματίσει. Δεν έχει κάτι άλλο. Συν ότι βλέπεις τις αντοχές σου να πέφτουν, δηλαδή δεν είσαι ο άνθρωπος που έχει συνηθίσει, και ειδικά όταν αρχίσει και πευθύνει και η εγκεφαλική δραστηριότητα που το αντιλαμβάνεσαι αυτό, και εγώ να ήμουν σε αυτή τη θέση, δηλαδή πραγματικά δεν θα ήθελα άλλο. Γιατί δεν είναι ότι θα κάνεις κάτι καλύτερο μετά. Περιμένεις απλά, είσαι στην αναμονή του οδοντίατρου. Και δεν είναι ωραία η αναμονή του οδοντίατρου, ειδικά αν δεν έχεις ραντεβού και έχεις πάει απλά να διαβάσεις το Marie Claire του 1980 που συνήθως έχουν στα τραπεζάκια. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο, το τι συνειδητοποίηση έχει. Τώρα τα λέμε απ' έξω από το χορό και εύκολα. Φαντάζομαι ότι όταν αν βρεθώ ξαφνικά απέναντι στην τελευταία στιγμή μου, δεν θα είμαι και τόσο άνετος. Εν τούτης θα είμαι συνειδητοποιημένος. Και δεν θα είμαι άνετος απλά για ένα και μόνο λόγο, ότι όλη μου η ζωή, η παρουσία και η αντίδραση πάνω σε αυτό, δηλαδή έχω 50 χρόνια ζωής,
Δεν έχω όμως 50 χρόνια που το έχω αυτό το πράγμα σαν κάτι βεβαιότητα. Μπορεί να έχω 15-20 που το έχω φιλοσοφήσει. Οπότε χάνω εκεί. Αν από μικρές ηλικίες, όπως έχουμε, σας ξαναλέω, υπάρχουν σε άλλες, σε άλλους πολιτισμούς, δεν το αντιλα... Χθες έβλεπα ένα, έχει μια εκπομπή με έναν που πάει ταξίδια με τρένα. Είναι... Έχει πολύ πλάκα αυτός, ένας Γάλλος. Τέλος πάντων, βλέπω πάντα ωραία πορνό στην Ερτρία. Και είχε πάει, αν θυμάμαι, κάπου στην Ινδονησία, κάπου ήταν και τα λοιπά. Και του λέει, να πούμε, εκείνο ο Ινδονήσιος, έλα σπίτι, θα πάρω ένα κέικ και ένα τσάι, να τα πάμε να τα δώσουμε στον πατέρα μου, γιατί είναι άρρωστος. Και τον πήγε στο διπλανό σπίτι, που είχαν μέσα σε ένα φέρετρο το... είχε πεθάνει ο άνθρωπος, να πούμε, 2-3 χρόνια. Αλλά αυτή, μέχρι να γίνει μια τελετή που σηματοδοτεί ότι ο νεκρός έχει κάνει τη μετάβαση, τον θεωρούν ζωντανό και ότι είναι ανάμεσά τους. Του έδωσε του νεκρού το κέικ. Ήρθανε κάτι πιτσιρίκια, να πούμε, παίζανε με τον πεθαμένο. Δηλαδή, είχαν τελείως άλλη αντίληψη στο τι συμβαίνει. Και δεν υπήρχε καμία κατήφια. Δηλαδή, η κατήφια ήταν αν δεν καταφέρουμε κάποια στιγμή να του κάνουμε την τελετή για να κάνει τη μετάβαση. Αυτό ήταν η στεναχώρια. Τώρα του ήταν ο παππούς εκεί ψόφιος, να πούμε, και του φέρνανε κέικ. Αυτό το κάνουμε και εμείς, να πούμε, γιατί παίρνουμε τη σύνταξη και τους κρατάμε δίπλα στον Μπαρμπαστάθη στο ψυγείο. Εύκολο. Λοιπόν, και η Μαρίτα εδώ προσθέτει, η παρομοίωση με τα oh shit, λέει, πολύ εύστοχη. Για μένα τουλάχιστον, λέει, μέχρι να το βιώσω, το θεωρούσα ακραία δυσβάσταχτο. Αλλά κατάφερα να το διαχειριστώ και να ανταπεξέλθω όσο δεν φανταζόμουν. Καλά, όταν κάνεις μια παρομοίωση με oh shit, είναι πάντοτε πετυχημένη. Για κάποιο λόγο, είναι το πασπαρτού των παρομοιώσεων. Γιατί πάντα κάπου κολλάει. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, Μαρίτα μου, θα το έχετε δει όλοι στη ζωή σας, δεν λέω κάτι πολύ πολύ έξυπνο. Κάθε φορά που υπάρχει κάτι δύσκολο, παθαίνουμε ένα ντουβουρτζά. Και αυτό έχει να κάνει με το συνήθως πώς έχουμε μεγαλώσει και τι αίσθηση έχουμε για το τι είναι πρόβλημα και τι είναι δυσκολία και τα λοιπά. Το ξεπερνάμε αυτό, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Και έρχεται η ώρα και περνάει αυτό και βλέπεις ότι εσύ αυτό ήταν εύκολο. Συνήθως όταν από μικροί δεν φταίνει οι άνθρωποι, αλλά η περιραίωσα των περισσότερων από εμάς όταν μεγαλώνουμε, εξαίρεση λίγους ανθρώπους που έχουν άλλες παραστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τη δυσκολία σαν πρόκληση και αυτό το μεταλαμπαδεύουν, και αν δεν το μεταλαμπαδεύσουν, τους βλέπεις και λειτουργούν έτσι στη ζωή τους. Δεν εννοώ αυτούς που είναι αιμονικοί, ούτε αυτοί που είναι προβληματικοί. Εννοώ τους απλούς ανθρώπους που η αίσθησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε δυσκολία είναι ότι αυτό είναι πρόκληση. Αυτό, μου βάλεις μια εξίσωση κάτω, θα την ελύσω. Την κάρια, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανώς αυτό να το έχουμε μέσα μας. Γιατί ακριβώς όταν παραστεί η ανάγκη, υπερπηδάμε το εμπόδιο. Έχω γνωρίσει και κοπέλα που τη λέγανε Γεωργία εμπόδιο. Δεν υπερπήδησα τότε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά επειδή μεγαλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή είναι δαιμονοποιημένη η δυσκολία. Ψάχνουμε πάντοτε τον εύκολο δρόμο. Στη σκέψη, και τώρα σας πάω σε λίγο πιο τέτοιο, στο σχολείο, πάντοτε είναι ο πιο εύκολος δρόμος. Και αυτός με τον οποίο σου μεταφέρεται η πληροφορία, και αυτός με τον οποίο πρέπει να αντιδράσεις την πληροφορία. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να σου υποδαβλήσει, να πούμε, το δύσκολο δρόμο, που είναι η κριτική σκέψη. Τίποτα. Είναι παπαγαλία, ο Αλέξανδρος είναι του 18, η Γιούλα είναι το 16, η Μαρίτα είναι το 19,5. Είσαι αριθμός. Όταν γίνεις αριθμός, είναι κάτι που δεν είναι απλά εύκολο. Είναι μη μετρήσιμο σχεδόν. Απέναντι λοιπόν στη δυσκολία, συνήθως είμαστε ότι δεν το θέλω, δεν κάνω, δεν δείχνω κτλ. Από την άλλη, αν δεν υπήρχαν αυτό που ονομάζουμε δυσκολίες, γιατί η δυσκολία είναι, ξαναλέω, σαν να σταματήσει στο τρίτο κεφάλαιο, στην παράγραφο 4, στο ρήμα, στο 17ο ρήμα που συναντάς, και να πεις ότι εμένα αυτό το βιβλίο δεν μ' αρέσει. Δεν το έχεις διαβάσει. Δεν ξέρεις αν αυτό το 17ο ρήμα θα σε πάει μετά παρακάτω και κάπου θα σε βοηθήσει. Και τελικά, κλείνοντας το βιβλίο, θα λες: πω πω, καλά που υπήρχε και αυτό. Φανταστείτε να πάρουμε ένα πιο χαζό παραδειγματάκι.
για να μην λέμε μόνο για θανάτους και τέτοια, αλλά θα πούμε για τελειωτικές καταστάσεις. Μια ιστορία που συνήθως την έχουμε συναντήσει όλοι, είτε στη ζωή μας είτε στον περίγυρο, είναι αυτό που κάποιος ή κάποια χωρίζει και λέει: πού θα ξαναβρω εγώ τέτοιο, του δώσα του κερατά ή της έδωσα της που τα δώσα όλα και τέτοια, και έμεινα στον Άσο. Ποιος είναι αυτός ο Άσος, τη ρωτάω τη Βανδί, δεν μου έχει απαντήσει μέχρι τώρα. Έτσι θέλησα να σου εκφράσω. Πήγε στον Άσο, δηλαδή πήγαινε στο Θάνο τουλάχιστον που τον ξέρω. Και κλαίνε, οδύρονται και χάλια μαύρα και αυτά. Μέχρι που περνάει λίγο καιρό και ξαναερωτεύονται πολύ πιο δυνατά. Και σου λέει: άντε, αυτό ήτανε. Βέβαια και στην επόμενη, τα ίδια κάνουν. Και μετά πάλι χάλια μαύρα κάτω στα πατώματα. Και πάλι μετά: αχ, καλέ, βρήκα τον άντρα της ζωής μου. Μα αυτός είναι γκόμενα. Ναι, δεν πειράζει, αλλά αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου. Και τέτοια πραγματάκια. Θέλω να πω ότι με αυτό το ηλίθιο παράδειγμα, με τη μουσική υπόκρουση της Δέσποινας, να έχετε το μυαλό σας στα παράθυρα, παιδιά. Μην έρθει κανένας να την πάρει να πούμε το αυτοκίνητο, γιατί αυτός που έρχεται σήμερα να την πάρει το αυτοκίνητο, τα τρακάρει τα υπόλοιπα. Έχετε το νου σας. Ποτέ δεν ξέρεις αυτό που σου συνέβη, πώς μπορείς να το διαχειριστείς και πού θα σε οδηγήσει αργότερα, και στη σκέψη και στις πράξεις. Η πράξη είναι συνέχεια της σκέψης συνήθως. Οπότε νομίζω ότι ακριβώς όπως λέγαμε ότι το τρίτο κεφάλαιο στο βιβλίο, αν το βιβλίο έχει 10 κεφάλαια, αν διαβάσεις καλά το τρίτο, όσο χάλια ιδέα και να είναι ή να μη σ' αρέσει, στο κλείσιμο του βιβλίου μπορεί να πεις: καλά που υπήρχε και το τρίτο κεφάλαιο και γαμώτο μου άρεσε, δηλαδή έκανε όλο το plot twist. Μεταξύ μας κιόλας. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Στη δικιά μου τη ζωή αυτό έχω δει μέχρι στιγμής. Που είμαι ακόμα στο τρίτο κεφάλαιο. Δεν έχω φτάσει στο 10. Και να, ο Κώστας που λέει: είμαστε πολύ τσακωμένοι με τη Μάντι, τόσο που κοιμάται στο μαξιλάρι μου. Και για να το πιστοποιήσουμε εδώ, έχει στείλει και μια φωτογραφία. Ναι, η Μάντι έχει τσακωθεί με τον Κώστα. Ο Κώστας προφανώς θα κοιμηθεί στο χαλάκι της εξώπορτας. Και η Μάντι είναι εκεί απέναντι ακριβώς. Υπάρχει. Είναι δύο μπουκαλάκια νερό. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα σε τι περιβάλλοντα ζουν αυτοί οι πλούσιοι. Και υπάρχει ένα πράγμα από αυτό, τι είναι, καμερίτσα είναι. Τι πράγμα είναι αυτό, την έχετε για να βλέπετε τη Μάντι? Το έχω κάνει και εγώ στο σπίτι. Έχω αφήσει την κάμερα από το λάπτοπ και έβλεπα τα ζαβά τι κάνουν όταν έλειπα. Και αντιλήφθηκα ότι ο Ραμόν, με το που ακούει και γυρνάω, με το που βάζω το κλειδί στην πόρτα, πάει και μου κατουράει το μαξιλάρι. Νόμιζα ότι το κατούραγε πριν. Αλλά τελικά δεν είναι εκδίκηση. Είναι από τη χαρά του. Αχ, τι ωραία. Και έτσι δεν έχω μαξιλάρια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία του τρίτου κεφαλαίου που λέγαμε και πριν. Αυτό για την απορία που μας εξέθεσε εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Ξαναλέω, αν έχετε κάποια άλλη άποψη ή οτιδήποτε, πολύ πολύ ευχαρίστως. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος εδώ, ειδικά σε πράγματα που έχουν να κάνουν με προσωπική οπτική κτλ. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα εκθέτουμε εδώ από τους 98,1 του Athens Free Radio. Θα πούμε και τη δική σας την οπτική, που είναι και ζητούμενο. Να σας πω επίσης πως αν προχωράμε σε μια άλλη θεματική, δεν σημαίνει ότι δεν γυρνάμε πίσω. Ευχαρίστως. Και είναι και αυτό της ασυνεχούς ροής, το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ στη συζήτηση. Είναι τελείως λάθος τα σερβιετάκια, μην τους το πείτε, θα χαλάσει όλο το μάρκετινγκ. Λοιπόν, και με τούτα και με εκείνα, ρε εσείς, περάσαν 45 λεπτά. Τι έγινε σήμερα? Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα στο στούντιο, αλλά το κάνω με τέτοιο τρόπο που δεν θα φανεί. Μέσα στο κουτάκι της Coca-Cola, κάτι τέτοιες ιδέες δεν κάναμε όταν ήμασταν φαντάρες σκοπιά. Λοιπόν, όταν ήμασταν με τους περισσότερους από εσάς δεν ήμουνα, αλλά εντάξει, πάλι καλά, άγιο είχαμε. Φεύγουμε από την απορία του Κώστα. Κώστα μου, ελπίζω να σε κάλυψα, να είμαστε καλά και να ζητήσεις συγγνώμη από τη Μάντι, να κάνει λίγο πιο πέρα, να χώσει και εσύ το κεφάλι σου. Και θα πατήσω το 3 και το 13 και πάμε στη δεύτερη με τη σειρά εδώ απορία που έχουμε σήμερα εδώ από την Μαρίτα. Λέει: πάρε και την απορία για μετά. Πάρ την για μετά, πάρει καλά, έχει την απορία. Αν όλοι οι άνθρωποι, λέει, είχαν ακριβώς τις ίδιες εμπειρίες, την ίδια ανατροφή και τις ίδιες ευκαιρίες, θα γινόμασταν τελικά όλοι οι ίδιοι ή πάντα υπάρχει κάτι μοναδικό, λέει, που μας διαφοροποιεί?
Μήπως είναι οι επιλογές μας που μας καθορίζουν? Μία πάρα πάρα πολύ καλή ερώτηση, η οποία θα την έχετε συναντήσει χωρίς να το ξέρετε σε διάφορα συστήματα, είτε μιλιταριστικά, είτε εκπαιδευτικά, είτε το ένα ισοδυναμεί με το άλλο, που είναι πολύ πιθανός, πολύ πιθανόν. Το έχετε συναντήσει πολλές φορές στη ζωή σας, την ομογενοποίηση, την προσπάθεια να ομογενοποιηθούν όλα. Νομίζω ότι ιστορικά, αν το πάρουμε, κάτι υπάρχει μέσα μας που διαφοροποιεί τον έναν από τον άλλον, έστω και αν έχουν τις ίδιες εμπειρίες, με τον ίδιο τρόπο, έχουν μεγαλώσει στο ίδιο περιβάλλον, έχουν τα ίδια ερεθίσματα. Υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν είναι κάτι μεταφυσικό, κάτι που είναι μέσα. Πιστεύω ότι είναι κάτι μεταφυσικό, αλλά δεν το ξέρω, οπότε δεν μπορώ να το αποδείξω, οπότε το αφήνω έτσι στον αέρα. Σίγουρα όμως αυτό που ξέρω είναι ότι, προσέξτε, το φαινόμενο της πεταλούδας ισχύει σε πάρα πολλά πραγματάκια. Έστω λοιπόν ότι η Μαρίτα γεννιέται και έχει μία αδερφή και δεν μπορούν οι άνθρωποι να πούμε να ξεχωρίσουν ποιο είναι το Σουίφερ, ποια είναι η Σφουγγαρίστρα. Okay, κάποια στιγμή τα καταφέρνουν και μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, με τα ίδια ερεθίσματα, the same shit. Okay. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ένα βράδυ, η Μαρίτα βλέπει έναν εφιάλτη. Η αδερφή Μαρίτας δεν βλέπει έναν εφιάλτη. Είναι κάτι που δεν μπορούν να το ελέγξουν απόξω, τι όνειρο θα δούνε τα παιδιά. Η αντίδραση π.χ. σε αυτό το όνειρο μπορεί να μεγενθυνθεί πάρα πάρα πολύ συν το χρόνο. Όταν ξεκινήσουν δύο αυτοκίνητα και πηγαίνουν σε έναν δρόμο παράλληλα, πάρα πολύ ωραία, δηλαδή ο δρόμος είναι 500.000 χιλιόμετρα και πηγαίνουν τα αυτοκίνητα παράλληλα, με μία απόκληση, αν ξεκινήσουν, η οποία να είναι 0,000000 μία μοίρες, μία απειροελάχιστη, μία τρίχα από τα αρχήν της αλογόμυγας να είναι η απόκληση, κάποια στιγμή αυτά τα δύο αυτοκίνητα θα παρεκκλίνουν τις πορείες το ένα του αλλού, θα πάνε αλλού. Οπότε νομίζω ότι είναι τόσες χιλιάδες τα ερεθίσματα που παίρνουμε καθημερινά απ' έξω, που δεν θα γινόταν υπό, όπως το λέγαμε στη φυσική, ιδανικές συνθήκες, κάπα σίγμα, κανονικές συνθήκες, καιρικές συνθήκες, δεν θυμάμαι, θυμάμαι το κάπα σίγμα, γιατί μέσα μου έλεγα ξ, ξ. Έχουμε υδρογόνο 2, οξυγόνο σε ξ, ξ. Οπότε κάθε φορά που έβλεπα τον άλλο και έβγαζε τον μπλοκάκι, έλεγα από μέσα μου ξου, ξου, ήρθε μια γριά από την πόλη, έφερε το χάσι-χάσι, Παναγία μου να μην με σηκώσει στον πίνακα. Και χάσει το χρόνο του κι αυτός κι εγώ. Λοιπόν, φαντάζομαι λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες να γίνει αυτό. Πάντα κάτι θα υπάρχει, ακόμα και οι ίδιοι τελείως να ήμασταν, κάτι θα μας έδινε άλλο ερέθισμα. Σε αυτή την ερώτηση υπάρχει και κάτι άλλο που τώρα μου ήρθε στο μυαλό και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, το οποίο εξίσου το πιστεύω χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης το πίστευε και ο φίλος μας ο Πλάτωνας, οπότε θα πετάω αυτόν μες στη μούρη σας, να πούμε, να μην λέτε ότι το είπα εγώ. Ότι η γνώση και η πρόσβαση σε αυτήν είναι κοινή για όλους μας. Υπάρχει ένα τεράστιο USB και μάλιστα είναι hub. Μπορούμε όλοι να πάμε να βάλουμε, να πούμε, τον εαυτό μας σε αυτό το USB hub και να τραβήξουμε τη γνώση. Οπότε μέρος της γνώσης είναι και η αυτογνωσία, ο τρόπος να διαχειριστείς την αίσθηση του εαυτού σου και την αίσθηση του εαυτού σου μέσα στο σύνολο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ακόμα και όλοι να έχουμε την ίδια πρόσβαση στην ίδια γνώση και τα λοιπά, κάτι διαφορετικό θα μας κάνει εντύπωση. Εξού και πάλι θα παρεκκλίνουμε τις παράλληλες πορείες. Δηλαδή μπορεί να πάω, ας πούμε, με τη Μαρίτα μία βόλτα στην ακρογιαλιά και η Μαρίτα να κοιτάει το φεγγάρι, η λάμπα της ΔΕΗ ήταν αλλά δεν βλέπει, οπότε το αφήνουμε εκεί πέρα. Γιατί είναι αναμένο το φεγγάρι 4 μέρες, σε ποια παραλία με έφερες, δεν σβήνει ποτέ. Λοιπόν, και εγώ να κοιτάω ένα καβούρι που πηγαίνει, ψάχνει τη μαμά του, που είχε πάει by species σεξουαλικό όργιο με το Σπάρο στη Ραφίνα κιόλας, να δω που θα παρκάρετε ρε. Είναι παλιό το τραγούδι, τότε έβρισκες. Λοιπόν, οπότε δεν θα έχουμε την ίδια εμπειρία. Και ας έχουμε διαβάσει τα ίδια βιβλία, μπορεί να έχουμε διαβάσει την ίδια ποίηση,
Το έχετε παρατηρήσει αυτό καμιά φορά? Δηλαδή, φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε το ένα από τα δύο μέρη των ερωτευμένων. Έχω πάθει ένα παλαβό ντεζαβού αυτή τη στιγμή με όλο αυτό. Είναι καταπληκτικό, παιδιά. Είναι σαν να λέω την ιστορία της Δέσμης. Απίστευτο πράγμα. Ευρωπαϊκό διαφωτισμό, αιώνα των φωτών. Έχουν ονομάσει την πολιτική, πολιτισμική, οικονομική και γενικότερα ιδεολογική κίνηση, η οποία εκτείνεται χρονικά από το τέλος της ένδειξης επανάστασης μέχρι την έναρξη της γαλλικής επανάστασης και έθεται σαν σκοπό τη βελτίωση του ανθρώπινου ατόμου και κάτι τέτοια πραγματάκια. Έχω παλαβό ντεζαβού. Κλείνουμε την παρένθεση. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν. Είναι η Μαρίτα, παίρνει ένα Edgar Allan Poe, τον διαβάζει. Παίρνω κι εγώ το ίδιο βιβλίο, τα ίδια ποίηματα, τον διαβάζω. Και στεκόμαστε απέναντι στο φεγγάρι, εγώ, η Μαρίτα στην κολόνα της ΔΕΗ, και διαβάζουμε Edgar Allan Poe. Θα σταθούμε διαφορετικά πράγματα. Θα καταλάβουμε διαφορετικά τα λόγια του ποιητή. Είναι ίδιες συνθήκες. Θα είναι άλλα τα κοράκια. Εμένα θα μου έρθει η κουρούνα. Θα έρθει κάτι άλλο. Θα έρθει ένα περιστέρι που έχει μαυρίσει η ψυχή του. Όπως και αν έχει, υπάρχουν πάντα πράγματα που μας διαφοροποιούν. Και... βλέπετε, δεν επιμένω πολύ στο μεταφυσικό της υπόθεσης. Θα μπορούσα, γιατί είναι τρομερά ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα και στα πιο πρακτικά, δείτε τον εαυτό σας στις ίδιες συνθήκες, πώς θα αντιδρούσατε 10 χρόνια πριν και πώς αντιδράτε τώρα. Αν αντιδράτε με τον ίδιο τρόπο, πέραν των βασικών, είναι λίγο προβληματικό. Κάτι δεν έχει συμβεί. Όταν υπάρχει στασιμότητα, τα νερά λιμνάζουν, γίνεται βάλτος. Όταν υπάρχει κινητικότητα, είναι λίγο διαφορετικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι δεν ξέρω αν είναι οι επιλογές μας που μας καθορίζουν, γιατί συνήθως, Μαρίτα μου, αν δεις να πας και συστηθείς με κάποιον και του πεις «γεια σου, είμαι η Μαρίτα», σου πει αυτός «ναι, χαίρο πολύ, αλλά χαιρετάς τον καλόγερο με τα παλτό, γύρνα από εδώ είμαι», και του πεις «έχω πάθει το ίδιο πράγμα, φεγγάρι στην παραλία με μια κολόνα της ΔΕΗ». Όταν πας να συστηθείς λοιπόν, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι λες το όνομά σου. Το όνομά σου δεν είσαι εσύ. Σε καθορίζει όμως. Δηλαδή, αν το όνομά σου ήταν, αν ήσουν Ινδιάνα και σε λέγανε ένα κουβάς σκατά, που λέγαμε και πριν, όταν πεις το όνομά σου και πεις Μαρίτα, ακούγεται ωραίο, είναι λίγο παράξενο. Άμα πεις «γεια σας, με λένε ένα κουβάς σκατά», μαγκώνεται ο άλλος. Επίσης, το όνομά σου δεν το έχεις διαλέξει. Συνήθως το δεύτερο λοιπόν είναι τι κάνεις, τι κάνω. Δεν μπορείς να πεις συνήθως από κοινωνική δέσμευση και τα λοιπά, μα είσαι σε κόσμο, ότι κοίτα να δεις, είστε όλοι λύθοι και δεν περνάω καθόλου καλά, αφού θες να ξέρεις, γιατί σας θεωρώ όλους στόκους. Δεν θα πεις αυτό, θα πεις καλά είναι, ναι, εντάξει και τα λοιπά. Το τρίτο είναι συνήθως να σου πούνε «α ναι, και τι δουλειά κάνεις», και να πεις εσύ τι δουλειά κάνεις. Τίποτα από αυτά δεν είναι πράγματα που σε καθορίζουν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τόσα πράγματα φορεμένα, για να μην το μακρηγορώ τώρα, φορεμένα πάνω μας από τη γέννησή μας και μετά, που θεωρητικά μας καθορίζουν και τελικά είναι απλά σεντόνια και παπλώματα και τέτοια, που αντί να τα ρίξουμε πάνω μας για προστασία από το κρύο, τα ρίχνουμε πάνω στη μούνη μας για να μην φαίνεται. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι αυτά που σε καθορίζουν. Οι επιλογές είναι, αρκεί να είναι δικές σου. Μέχρι ενός σημείου. Νομίζω ότι υπάρχει μέσα και ένα χαρακτηριστικό πραγματάκι που έχει να κάνει με την με τη γενετική μνήμη, με την κλίση, αυτό που λέμε, του κάθε παιδιού, ειδικά τα παιδιά μέχρι 7 χρονών. Αν δείτε το μαγικό πώς δουλεύει το μυαλό τους, είναι απίστευτο, και δεν μιλάμε τώρα για μεταφυσική, μιλάμε για επιστημονικά δεδομένα. Είναι απίστευτος ο τρόπος που δουλεύει το μυαλό τους. Δουλεύει σε ένα 80% φαντασιακό περιβάλλον, δουλεύουν μέσα από το φίλτρο της φαντασίας. Το φίλτρο, δεν εννοώ ότι φαντάζονται το Σούπερμαν κτλ., αλλά το φίλτρο, η δυναμική αυτή είναι εκεί. Απορροφούν τη γνώση σαν σφουγγάρι. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να είναι τρίγλωσσο, τετράγλωσσο στην ηλικία των 5 και να μην έχει ζοριστεί καθόλου. Δοκιμάστε τώρα, πάντα, να μάθετε 5 γλώσσες. Να μάθει δεξιότητες, αν δεν τις μάθει να τις θυμηθεί, πείτε το όπως θέλετε, αλλά μπορεί. Από εκεί και μετά, από τα 7 χρόνια που αλλάζει η χημεία στον εγκέφαλο, αυτό σταματά. Γι' αυτό θα δείτε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πηγαίνει όλο και πιο πίσω και ξεσκίζει αυτή την δυναμική. Φαντάζομαι σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν που εκεί τα παιδιά είναι πιο ελεύθερα ή τους υποστηρίζουν την ελευθερία αυτή, την ελευθεριότητα στη σκέψη και στη σχέση με τον εαυτό τους, είναι next level.
είναι αλλού. Εδώ δεν είναι. Θέλω να πω ότι όντως, κλείνοντας αυτό γιατί μακρηγορώ, ότι όντως είναι οι επιλογές που μας καθορίζουν, αρκεί και πάλι να είναι συνειδητές. Ξέρεις, καμιά φορά έχει τύχει στη δικιά μου τη ζωή, μάλλον θα έχει τύχει και στη δικιά σας, να γνωρίσετε έναν άνθρωπο και να σας πούνε «Α, από εδώ ο Αλέξανδρος», και καπάκι να σας πούνε την άποψη που έχουν οι ίδιοι για αυτόν ή για αυτήν. Από εδώ ο Αλέξανδρος είναι παραγωγός ραδιοφώνου, ψώνιο ο μαλάκας, δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, άσε με τώρα ρε καραγκιός να μου, δηλαδή το ίδιο πράγμα. Εκεί δημιουργείται μία εντύπωση. Ή να σου πούνε, ας πούμε, «Γεια σου, από εδώ η Κικίτσα, η οποία στο επάγγελμα είναι πόρνη». Αμέσως πάλι χαρακτηρίζεται κάτι. Η Κικίτσα μπορεί να είναι, και εγώ το έχω συναντήσει αυτό και είναι μια από τις πολύ πολύ ωραίες έτσι, εικόνες που έχω στο μυαλό μου. Η Κικίτσα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μάλαμα και συναισθηματικά και. Θα μείνουμε όλοι στο ότι η Κικίτσα είναι πόρνη, ότι η δουλειά της είναι αυτή. Και αντί να θαυμάσεις αυτό, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, ας πούμε, αν έχετε δει, αλλά είναι, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει πιο δύσκολη δουλειά από αυτό. Θα μου πεις, δεν στο φόρτωσε κανένας. Ναι, είναι επιλογή. Αλλά είναι επιλογή αυτό να είναι δουλειά σου. Όχι να είναι χομπίστικο. Θέλω να πω ότι όντως οι επιλογές μας, όταν είναι συνειδητές, χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Και όταν είναι εξελικτικές, δηλαδή αν γνωρίσεις πολύ καλά κάποιον και δεις ότι σύμφωνα με τις επιλογές του και σύμφωνα με αυτό που ήθελε, έχει νικήσει απανωτά πράγματα που τον τραβούσαν πίσω, που του ήταν φορεμένα, έχει νικήσει απανωτά συνομιλίες με τον ίδιο του τον εαυτό, έχει νικήσει απανωτά τη συνήθεια, έχει νικήσει απανωτά τη βολεψιά, έχει, δηλαδή αυτό είναι μια επιλογή και εξελικτικά βγαίνει σε, είναι θαυμαστό, είναι ωραίο. Οπότε τον χαρακτηρίζει αυτό τον άνθρωπο, ακόμα και αν αποτύχει. Δηλαδή μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει νικήσει, ας πούμε, 10 φορές στην... στη διαμάχη, ας το πούμε, με τη συνήθεια, τις επόμενες 3-4 να χάσει, αλλά είναι στο παιχνίδι, το θαυμάζεις. Δεν είναι μόνο οι φορές που κέρδισες και οι φορές που έχασες, αν κέρδισες και αν έχασες, γιατί και αυτό είναι ερωτηματικό. Αλλά να μην το μακρηγορώ τώρα, νομίζω ότι ναι, έχει να κάνει, έχουν να κάνουν οι επιλογές. Βέβαια και έχει πάρα πολλές ανατελείες και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αρκεί να το βλέπεις από όσο πιο αντικειμενική άποψη μπορεί ο καθένας μας, γιατί τελείως δεν γίνεται. Γιατί αν οι επιλογές είναι κάτι που δεν σ' αρέσουν εσένα, δηλαδή φαντάζομαι ότι εμένα σαν άνθρωπος, αν έρθεις αύριο και μου πεις «Μαρίτα μου, εγώ ξέρεις αποφάσισα στο Θεό και πάω να γίνω καλόγρια». Κοίταξε να δεις τώρα, δεν θα σε χαρακτηρίσω δηλαδή αξιόλογο άνθρωπο. Με τα δικά μου τα δεδομένα. Ίσα-ίσα, δηλαδή εξελικτικά έχει πάει 2-3 βήματα πίσω στην αλυσίδα. Αυτό όμως είναι ο δικός μου χαρακτηρισμός. Αν εσένα αυτή η επιλογή σου είναι το σκαλί που θα σε πάει παραπάνω, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει δικό του δρόμο και που θέλει δικό του όχημα. Δεν έχουμε όλη την ίδια άσφαλτο κάτω από τα πόδια μας, δεν έχουμε όλη το ίδιο οδόστρωμα κάτω από τα πόδια μας. Έχουμε άλλα πράγματα στα οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι άσχετη τελικά η εκτίμηση η δικιά μου με το αν εσένα αυτό σε βοηθάει να εξελίσσεσαι. Εννοώ ότι το τι είναι η εξελικτική πορεία, και πάλι έχει να κάνει με την οπτική αυτού που το βιώνει, των άλλων που το βλέπουν. Ναι, βλέπεις, είναι διαφορετικό. Προσθέτω ότι η Μαρίτα λέει: «Όχι, να επιμείνεις», λέει, «και στο μεταφυσικό, μας αρέσει». Το μεταφυσικό είναι, που είναι μια πολύ παρεξηγημένη λέξη, είναι αυτό που ακούτε σαν σύνθετη λέξη, και είναι μεταφυσικό μέχρι να αποδειχθεί επιστημονικά. Κάποτε ήταν μεταφυσικός ο κεραυνός που τον έριχνε ο Δίας βάζοντας τον μπικ την ώρα που είχε φάει κάτι μπρόκολα. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, η Νάντια εδώ προσθέτει: «Είναι στενάχωρο», λέει, «σαν γεγονός ο θάνατος. Δεν είναι και εύκολο να το δεχτείς, ειδικά σε δικά σου πρόσωπα. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος για τον χαμό». Λοιπόν, Νάντια μου, θα σε μαλώσω με όλη μου την καλή διάθεση, πραγματικά όμως, χωρίς να έχω καμία κριτική διάθεση, μρε, απέναντί σου. Α, ήθελα δύο γιώτα. Χίλια συγγνώμη. Κοίτα να δεις τώρα, έχεις στείλει ένα μήνυμα, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι η αίσθησή σου. Όλα καλά, δεν...
έχει στείλει ένα μήνυμα που δεν έχει τίποτα. Είναι άσχημο, χάλια, δεν είναι εύκολο, δεν είσαι προετοιμασμένος για το χαμό. Βάζεις τελειωτικές λέξεις. Λογικό είναι και αυτό. Αλλά είναι μόνο έτσι. Δηλαδή, να τώρα λέμε από την εκπομπή, ας πούμε, διάφορα τέτοια πραγματάκια, ότι μπορεί να μην είναι αυτό που φανταζόμαστε. Έχει σκεφτεί ότι μπορεί να μην είναι, ότι μπορεί να είναι απελευθερωτικό όλο αυτό. Είναι δυσάρεστο, υπάρχει ένας χαμός, υπάρχει χαμός. Γιατί στο σύμπαν δεν χάνεται τίποτα. Δεν το έχει, δεν το ξέρει αυτό. Οπότε εμείς γιατί να το κάνουμε. Θέλω να πω ότι το χαρακτηρίζω όλο αυτό με άσχημα πράγματα βάσει του συναισθήματος που θα βιώσεις ή που έχεις βιώσει. Μέχρι εδώ είναι κατανοητό και δεν πάω καν σε άλλα παραδείγματα γιατί θα το βαρύνουμε. Αλλά είναι μόνο έτσι. Μπορεί να μην είναι μόνο έτσι, έχουμε συνηθίσει να είναι. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα. Μας βάζω όλους τώρα γενικά σε ένα τσουβάλι. Παρακαλούμε μην κλάσετε, γιατί είναι και αυτός ο Δίας με τον Μπικ. Θα έχουμε πρόβλημα και θα το σφίξουν το τσουβάλι από πάνω. Είμαστε σε μία. Θέλουμε να είμαστε σε δυτική κοινωνία. Ουσιαστικά εμείς δυτικοί δεν ήμασταν ποτέ. Είμαστε Βλαχοβαλκάνια ανατολικής προελεύσεως. Αλλά τέλος πάντων, το βάλουμε. Είμαστε μία δυτική κοινωνία που μεγαλώσαμε με συγκεκριμένα θρησκευτικά. Θρησκευτικές αντιλήψεις οι περισσότεροι, συγκεκριμένες κοινωνικές αντιλήψεις οι περισσότεροι και όλα καλά. Και μας βάζουν σε ένα τσουβάλι και βάζουν μέσα σε ένα τσουβάλι και τον φίλο μας τον Μαχάτα Ουέλε, ο οποίος έρχεται από μια φυλή της Νιγηρίας που γιορτάζουν το θάνατο καθώς επιστρέφεις στα αστέρια εκεί που γεννήθηκες και ανήκεις. Και αυτός είναι χαρούμενος και εμείς είμαστε στεναχωρημένοι. Ποιος έχει δίκιο? Πρόσεξε να δεις. Όποιος κι αν έχει δίκιο, αν κάποιος έχει δίκιο. Η ερώτηση μετά είναι γιατί. Δηλαδή για τον ίδιο λόγο που είναι αυτός χαρούμενος και με το ίδιο βάρος επιχειρημάτων είμαστε εμείς στεναχωρημένοι. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς. Τίποτα. Αυτό. Λοιπόν, χωρίς να σε κακίζω, χωρίς τίποτα. Απλά ήταν όλες οι λέξεις μαύρες και άραχνες. Πού είναι το παγωτό ρε εσύ? Λοιπόν, ο Κώστας περιγράφει η Μάντι μέχρι πρότινος λέει κάνει διάφορες χαζομάρες. Οπότε όταν λείπουμε βάζουμε τις κάμερες να την παρακολουθούμε. Δεν νομίζω να καπνίζεις στο στούντιο πάλι. Σοβαρά τι? Στην αρχή θα είναι μόνο οι κάμερες. Μετά ξέρεις θα μπουν οι αισθητήρες στα air condition. Μετά θα είναι να τις μιλάτε κιόλας. Δεν καπνίζω στο στούντιο. Απλά δοκιμάζω να δω αν δουλεύει ο αναπτήρας. Μην κατέβει ο Δίας με τον μπρόκολο. Μη σκάσει ο άνθρωπος, να πούμε. Το καταλαβαίνεις. Για το ερώτημα της Μαρίτας, πιστεύω λέει πως ναι, οι επιλογές μας καθορίζουν απόλυτα. Και οφείλουμε να έχουμε λέει τα κοχώνας να ζούμε με αυτές και τις όποιες συνέπειες φέρνουν μαζί τους, θετικές ή αρνητικές. Λοιπόν, τώρα Κώστα θα μαλώσω και σένα. Είμαι παλαβός σήμερα. Είμαι μαλωτιάρης. Είμαι πιο ντομινατρίξ από ποτέ. Ντομινατέσσερίξ. Ξέρεις, αυτές οι εκφράσεις έχω τα. Και εγώ τα έχω. Εσένα τα δικά σου τι κάνουν, καλά. Πες χαιρετίσματα. Λοιπόν, είναι λίγο παράξενες. Γιατί οι συνειδητές επιλογές δεν θέλουν κοχώνας. Έρχονται μόνες τους. Θα μου πεις, ρε φίλε, εγώ κάποια στιγμή. Εγώ, όχι εσύ, αλλά τέλος πάντων. Ήμουνα σε μια φάση, ξέρω εγώ, ήμουνα στο μείον 4. Ήθελε υπερπροσπάθεια να φτάσω στο δεύτερο, στον τρίτο όροφο, ειδικά στις καινούριες περιοχές των Βορειοπροαστίων που ζει πλέον ο Κώστας. Και πέρασα διαπυρός και σιδήρου και πήγα στο δεύτερο. Είχα τα αρθιήνθη να το πάρω απόφαση και να το κάνω. Τα έχεις. Δεν αρνούμε ότι το έκανες. Έχω το ερωτηματικό αν είναι θέμα κοχώνας. Γιατί τελικά δεν είναι. Αν είναι να συμβεί, θα συμβεί. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος στη στιγμή που θέτει ένα στόχο, οριακά τον έχει φτάσει και από εκεί και μετά αρχίζει η αποδόμηση της ικανότητάς του. Τι θέλω να πω? Κώστα μου, βλέπεις ένα μπαρ, όχι τώρα που είσαι δεσμευμένος και ζεις τα Βόρεια Προάστια, γιατί δεν βγαίνεις έξω, περιμένεις να έρθει το μπαρ στο σπίτι σου. Παλιότερα. Βγαίνεις έξω λοιπόν και βλέπεις μια εκπάγλου καλονής, υπερδίμετρη θεογκόμενα του κερατά και κολώνεις. Λες πω από αυτή να πούμε πρέπει να έχει όποιον να θέλει. Εγώ να πάω τώρα? Όχι εγώ, εσύ. Γιατί άμα πήγαινα εγώ δεν θα βλέπεις καν την κόμενα. Θα βλέπεις εμένα που παρακαλώ τον πορτιέρι να μην με διώξει. Τέλος πάντων, λοιπόν,
την ευλέπεις και θέτεις σαν στόχο συνειδητά όμως, έχοντας όλα τα ερωτικά σου όπλα, ας το πούμε, εν ενεργεία. Δηλαδή έχεις αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου, έχεις ξεπεράσει το γεγονός ότι αυτό που, στο οποίο πας κόντρα γενικά είναι μόνο το οπτικό, ότι άλλη ένας απλός άνθρωπος. Έχεις την εμπειρία εαυτού και σχέσεων, έχεις και λίγο τον μπλα μπλα και πας με όλα σου τα φορτωμένος, ρε παιδάκι μου. Πας οκ. Παιδάκι μου, πας οκ.

Εμείς δεν με βλέπεις εμένα, οπότε λες αφού δεν είναι ο Αλέξανδρος έμπαινα. Ακριβώς οπλίζεις με τον ίδιο τρόπο, έχεις όλα τα πνευμοφόδια σου, πατάς τα πόδια σου, έχεις εμπειρία, είσαι ωραίος, έχεις το χιούμορ σου. Και όσο πλησιάζεις προς την κοπέλα, αρχίζεις τα ναι, αλλά άμα δεν της αρέσει αυτό, ναι, αλλά τι να της πω. Ναι, αλλά ο γαμό το λες να μου πει όχι. Ναι, αλλά γιατί να μου πει όχι. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή, λογικά της την πέφτουν 500. Εγώ, εμένα θα διαλέξει. Μέχρι να φτάσεις κοντά της, ακόμα και στα 5 μέτρα να είναι, το έχεις χάσει. Το πιθανότερο είναι αυτό. Οπότε, νομίζω ότι δεν θέλει κοχώνας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το συνειρμό ή αν τον κατάλαβα εγώ. Αλλά ότι είναι θέμα καθαρά επιλογές. Οι καθαρές επιλογές, οι συνειδητές επιλογές έρχονται μόνες τους. Δεν θέλουν θάρρος. Θάρρος θέλουν άλλα πράγματα. Και το συζητάμε κιόλας, άμα θέλετε. Όλα καλά. Η Νάντια εδώ προσθέτει, ναι, λέει, αφού δεν θα τον ξαναδείς τον άνθρωπό σου. Ποιος σου το είπε αυτό, Νάντια μου? Δηλαδή, εκφέρεις μια βεβαιότητα τώρα η οποία είναι νιχιλιστική, είναι μηδενιστική κτλ. Υπάρχει αυτή η θεωρία. Είναι μια θεωρία, ναι. Ότι ερχόμαστε, ζούμε, δρούμε, πεθαίνουμε και τέρμα. Μια χαρά. Δεν θα σου πω εγώ έχεις δίκιο ή όχι. Όλα καλά. Αυτό είναι μία. Είναι θεωρία. Δεν αποδεικνύει. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Απέναντι σε αυτή τη μία θεωρία, για χίλιους δυο λόγους, από τους πλέον εγωπαθείς μέχρι τους πλέον φιλοσοφημένους, υπάρχουν άλλες χίλιες θεωρίες για το τι γίνεται μετά. Και το πιθανότερο είναι στις 990 από αυτές, με κάποιο τρόπο βρίσκεσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε είναι στενάχωρο. Καταλαβαίνω, λέει, πως το εννοείς. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν κάπου οι ψυχές. Είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση αυτή. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι κανείς δεν γύρισε πίσω να μας πει. Το παγωτό το φάγαμε, όχι όλο βέβαια. Το οποίο δεν γυρνάει πίσω, τρέχει μονάχο του μέχρι την κατάψυξη, να κλειστεί εκεί μέσα με τον Μπραμπαστάθη, να βρει την άκρη. Θα ξαναπώ ότι, εντάξει, εδώ με τα παιδιά έχω μία άνεση, λέω, των εκπομπών, ότι δεν πάμε να βγάλουμε συμπέρασμα και μακριά από μένα να σας πω αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος. Το ωραίο σε αυτή την εκπομπή είναι το stretching, το οποίο το έχω δει και σε ένα sex shop, παράξενο πράγμα, δεν το χρησιμοποίησα. Να ανοίξεις λίγο την οπτική του τι διάολο σημαίνει το οτιδήποτε και του τι διάολο πιστεύω στο οτιδήποτε. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει Νάντια, ότι δεν θα ξαναδείς τον χι άνθρωπο. Έχεις σκεφτεί, βάζω μία πιθανότητα, γιατί συνήθως φοβόμαστε τη χειρότερη περίπτωση. Και αυτό είναι η δυναμική του φόβου. Ο φόβος, η φοβία. Έχετε δει το Αστερίξ και στο Αστερίξ Λεγιονάριος είναι. Κάποια στιγμή είναι ο Αστερίξ με τον Οβελίξ, τέλος πάντων, και θέλουν να καταταγούν και είναι μπροστά εκεί πέρα στο ρουφ, το αντίστοιχο των Ρωμαίων. Ακριβώς από πίσω τους είναι ένας ο οποίος προφανώς είναι Νορμανδός, είναι κάτι τέτοιο πράγμα. Είναι ένα δίμετρο κτίνος που φοράει κάτι κέρατα, έχει ένα τέτοιο με κέρατα. Έχει ένα τεράστιο παλτό από σαν να φοράει τρεις αρκούδες μαζί. Είναι, φανταστείτε, διπλάσιος από τον Οβελίξ. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας οποιοσδήποτε φόβος μας. Κάποια στιγμή λοιπόν το δείχνει ότι φεύγει και γυρνάει πίσω και τον έχουν εξετάσει. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ήταν η σωματοδομή του. Τον δείχνει τώρα χωρίς την αρκουδοπροβιά και είναι, παιδιά, σιλφίδα. Απλά φοράει το παλτό και φαίνεται τεράστιος. Ακριβώς έτσι λειτουργούν και οι φόβοι. Ο φόβος είναι η αντίδρασή μας σε κάτι που δεν έχει συμβεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό που δεν έχει συμβεί, αλλά μην τυχόν και συμβεί, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Αν ήσουν αυτή τη στιγμή μια μαθηματική εξίσωση και είχες στατιστική μέσα, θα τράβαγες τα παγωτίνια σου. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, θέλω να πω, χωρίς να λέω τι διάλογο ισχύει ή τι όχι. Η Γιούλα που λέει σήμερα, λέει, έλεγε μια φίλη μου ότι η θεία της είχε προβλέψει το θάνατο του αδερφού της, λέει, και τον δικό της μέσω αστρολογίας. Άλλη μία θεία που τα καταφέρνει. Δεν ήταν το επαγγελμά της, λέει, μορφωμένη γυναίκα ήταν, μην μπερδεύουμε τη μόρφωση με τη... Ήταν, λέει, και η φίλη μου και δεν λέει ψέματα, λέει, αν και δεν την πίστεψα. Πώς γίνεται, και ψέματα δεν λέει και δεν την πίστεψες? Ήθελες να μείνεις λίγο μόνη σου, αλλά δεν ξέρεις πώς βρεθήκαν τα παλικάρια εκεί. Την άνοιξη, λέει, πέθανε η θεία και σήμερα πήγα στο σπίτι της φίλης
πήγα τη φίλη στο σπίτι της θείας να πάρει όλα τα βιβλία αστρολογίας. Αν ισχύει έστω και λίγο, πάντως λέει, είναι

ό,τι πιο στενάχωρο έχω ακούσει. Νομίζω το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Ραμόν, όλα καλά? Ναι, okay, όλα καλά. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για την αστρολογία και τα λοιπά, οπότε να μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα. Σίγουρα όλοι όσοι λένε ότι μπορούν να βασιστούν πάνω στο γνωστικό πεδίο της αστρολογίας και να προβλέψουν πράγματα από το πότε θα πεθάνουμε μέχρι το αν η Κικίτσα από Χαλάνδρη θα τα φτιάξει με το Μανούσο από Άνω Λιώσια, κοίτα που πάνε και μένουν κριτικοί. Τέλος πάντων, σίγουρα δεν ισχύει. Εντάξει, δεν γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μία ικανότητα παραπάνω. Για κάποιο λόγο ο εγκέφαλός τους αντιλαμβάνεται διαφορετικά την πραγματικότητα, μεταφράζει τα σήματα της πραγματικότητας που έχουμε, να το πω έτσι, με άλλους τρόπους. Αυτοί σίγουρα δεν είναι οι άνθρωποι που σας ρίχνουν τα χαρτιά και που σας λένε την αστρολογία ότι η καρκίνη είναι καταπληκτική, ευαίσθητη κτλ. Οι λέοντες είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζώδιο, αλλά θέλει να έχει την προκοθαδρία κτλ. Και τα υπόλοιπα δεν με νοιάζουν, γιατί εγώ είμαι καρκίνος με οροσκόπο λέοντα. Σίγουρα όμως υπάρχουν πράγματα. Φανταστείτε ότι αυτά τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, να το ξαναπώ γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα καμιά φορά τα νούμερα, αν και τα συχαίνομαι, δεν θα έπρεπε. Τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, καθαρά, δηλαδή ξυπνάμε μια μέρα και λέμε, α, για να δούμε τι είναι αυτός ο κόσμος στον οποίο δρούμε. Είναι το 0,000, είναι 6 μηδενικά, 0,0005% των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας, μόνο με τις αισθήσεις. Προχθές έβλεπα μία εκπομπή με έναν διάσημο, είναι αστροφυσικός ο άνθρωπος και έχει ένα χαβαλέ τρόπο να λέει διάφορα συμπαντικά πράγματα. Και φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό είναι ο κόσμος μας που τον αντιμετωπίζουμε με τις αισθήσεις. Αναπτύσσουμε την επιστήμη, η οποία επιστήμη μας βοηθάει να αντιληφθούμε και πράγματα που οι αισθήσεις μας δεν τα βλέπουν. Δεν βλέπουμε, ας πούμε, την υπεριόδια ακτινοβολία. Δεν είναι πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει. Δεν βλέπουμε τα ραδιοκύματα. Δεν πάνε να πει ότι δεν υπάρχουν, δεν το βλέπετε το Wi-Fi. Είναι εκεί όμως. Η τεχνολογία λοιπόν μας βοηθάει να αντιληφθούμε τον κόσμο λίγο παραπάνω. Με το μέγιστο της τεχνολογίας που έχουμε τώρα, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τον κόσμο που έχουμε γύρω μας κατά ένα μηδενικό λιγότερο από αυτό που σας είπα. Δηλαδή 0,00005. Αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι. Και είναι και το όμορφο, νομίζω, στην όλη εξίσωση, γιατί πάντα έχεις κάτι παραπάνω να μάθεις. Η Μαρίδα εδώ προσθέτει, λέει, πάρα πολύ σωστό, λέει, αυτό με το στόχο. You nailed it. Ναι, ρε, εσύ, I nailed it. Οι άλλοι στο μπαρ, ο Κώστας να μου πάρει την κόμενα. Κάτσε ρε, που πας ρε, να πούμε. Λες και δεν μπορώ να αποτύχω εγώ στην κόμενα, πρέπει να αποτύχεις εσύ. Άσε τώρα, είδες ο στόχος. Να το, και εγωπαθείς κιόλας. Ο Κώστας προσθέτει, το να κόψεις, για παράδειγμα, λέει, επαφές με ανθρώπους που καλώς ή κακώς πέρασες τα περισσότερα χρόνια της ζωής σου μαζί τους, θέλει κοχώνας. Δεν το κάνουν πολύ, λέει, για διάφορους λόγους, είτε λόγω συμφερόντων είτε λόγω άλλων πραγμάτων. Θα μου επιτρέψεις, Κώστα, θα συνεχίσω να διαφωνώ. Κοίταξε να δεις. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας έχει συμβεί σε όλους στη ζωή, οπότε το χρησιμοποιώ σαν έκφραση για να μπορέσουμε να έχουμε όλοι ένα κοινό παρανομαστή. Έρχεται κάποια στιγμή στις ζωές του κάθε ανθρώπου, τέλος πάντων στη ζωή του κάθε ανθρώπου, που λίγο έως πολύ όλοι το έχουμε κάνει. Μπορώ να σας πω από προσωπική πείρα ότι εγώ το έχω κάνει και με ακόμα το νιώθω φρικτό κόστος, το οποίο γνωρίζω εκ προημίου ότι δεν είναι κόστος και δεν είναι φρικτό. Απλά δεν έχω αρκετό μπλάνκο να σβήσω ακόμα όλη αυτή την απόδειξη. Δεν ήθελε όμως κοχώνας. Ήθελε μια λογική επιλογή. Ήθελε μια, πώς να σου πω, δεν ήθελε θάρρος. Νομίζω θάρρος θα ήθελε αν δεν είχα την οπτική μπροστά μου. Δηλαδή να πω ότι εγώ είμαι εδώ, ο άλλος ή άλλη ασχέτως είναι εκεί και οι δρόμοι δεν. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα τώρα, αλλά νομίζω ότι όλο το καταλαβαίνω. Απλά για να διαφωνήσω στο όσον αφορά στο τι είναι θάρρος και τι όχι. Υπάρχουν πράγματα που θέλουν θάρρος. Σας έλεγα λίγο πιο πριν ότι μια κοπέλα που είναι πόρνη
Εγώ το θεωρώ παραβά θαραλέο αυτό που κάνει. Άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τα όρια που τους έχουν θέσει από τότε που ήταν 0 χρονών και έχουν βγει κάποια στιγμή από μέσα στα 40, στα 50 τους, θέλει θάρρος. Αυτά τα πράγματα θέλουν θάρρος. Οι επιλογές, ειδικά οι αυτόκλητες αυτές που... Γιατί δεν γίνεται, Κώστα μου, δηλαδή να βάλεις τον εαυτό σου να σου φωνάζει φωνούλα από μέσα, κάνε αυτή την κίνηση, κάνε αυτή την κίνηση, και να θες θάρρος να την πιστέψεις. Αυτή η φωνούλα είσαι εσύ, και αυτή η φωνούλα πάντοτε σου ξερνάει και αυτό που θέλει θάρρος να μην το κάνεις. Θα μου πείτε τώρα γιατί έχεις κολλήσει με το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, και αυτή ήταν η δεύτερη απορία στην οποία κληθήκαμε σήμερα να σταθούμε απέναντι. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Νομίζω ότι όντως σήμερα θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε περισσότερα ερωτηματικά στο τέλος της εκπομπής. Να σας θυμίσω πως για ακόμα μία Πέμπτη βράδυ είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι, φυσικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, που δεν καπνίζουμε ποτέ στο στούντιο. Μπορεί εδώ για το Ραμόν, το άνεψα το τσιγάρο. Ακούτε το «Έχω μία απορία», αυτό κάνουμε κάθε Πέμπτη βράδυ. Πόσα, η πρώτη χρονιά είναι η δεύτερη? Για θυμίστε μου, για να θυμηθώ κι εγώ, γιατί τα ξεχνάω. Νομίζω είναι η δεύτερη. Κάνουμε μία διαδρομή ανάμεσα σε πράγματα που μας δημιουργούν ερωτηματικά και ευελπιστούμε βέβαια κάθε φορά στο τέλος της εκάστοτε εκπομπής να έχουμε λίγα περισσότερα ερωτηματικά στο τέλος για να είναι δημιουργικό. Επίσης, σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είτε πάνω σε αυτά που λέμε ήδη, είτε να προσθέσετε ένα δικό σας ερωτηματικό για να το έχουμε εδώ μπροστά μας, πολύ πολύ ευχαρίστως. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα αναλύσουμε θα πούμε και τα δικά σας. Πάμε στην τρίτη απορία, και μάλιστα είναι τρία με άνω κάτω τελεία και έχει αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Της έχει στείλει τα επόμενα ερωτηματικά, τα έχει στείλει η φίλη μας η Κατερίνα, που λέει είναι πολλά τα ερωτήματα, λέει, και σήμερα διάλεξε όποιο θέλεις. Α, προσπαθήσουμε, Κατερίνα, να πούμε τα περισσότερα από αυτά. Και πάλι για μία ακόμα φορά, χωρίς να το ξέρετε, παιδιά, αυτό δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου, το παρατηρώ όσο προχωράει η εκπομπή και για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Χωρίς να το ξέρετε, οι περισσότερες ερωτήσεις που γίνονται και δεν είστε συνεννοημένοι κτλ., τις παίρνεις λίγο, τις τραβάς από εδώ στην άκρη, από εκεί στην άκρη, και βλέπεις ότι ταιριάζουν με τη διπλανή. Είναι σαν διαφορετικά σουτιέν με ίδιες υποδοχές για κόπιτσα. Γιατί έκανε αυτό την ηλίθια παρομοίωση? Καταπληκτικό ήταν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πολλά τα ερωτήματα, λέει, και σήμερα. Διάλεξε όποιο θέλεις. Θα ξεκινήσουμε με την αρχή και όπως μας πάρει η ώρα. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Πιστεύεις, λέει, ότι αν θέλει κάποιος να αλλάξει, πρέπει να είναι πρόθυμος να νιώσει άβολα? Όπως λέει ο ψυχαναλυτής, λέει, και συγγραφέας, ο φίλος μας ο Γιάλομ. Αυτός δεν ήταν που ήταν σε κάτι του Επστάιν παράξενα? Μεταξύ μας τώρα. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν έχει σημασία. Πάμε στην έκφραση αυτή καθ' αυτή. Αν θέλει κάποιος να αλλάξει, πρέπει να είναι πρόθυμος να νιώσει άβολα. Έρχεται και κολλάει τη γνώμη μου, θα σας πω. Και ξέρετε, καμιά φορά όταν θες να παρουσιάσεις ότι κάτι για το οποίο είσαι πολύ περήφανος που έκανες, υπάρχουν δύο τρόποι. Όταν είσαι πολύ περήφανος για κάτι που έκανες, θα πεις συγχαρητήρια αρχικά στον εαυτό σου ή θα περιμένεις να σου πούνε συγχαρητήρια οι άλλοι. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πραγματάκια. Αν πεις συγχαρητήρια στον εαυτό σου, δεν χρειάζεται φανφάρες, δεν χρειάζεται κομφετή, δεν χρειάζεται τίποτα. Αν περιμένεις τα συγχαρητήρια τους άλλους, χρειάζονται. Δηλαδή, αν κάνουμε μια εκπομπή τώρα και εγώ είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, δηλαδή το κίνητρό μου είναι να βγω απέναντι σε αυτό που είχα φανταστεί στην αρχή της εκπομπής και να σταθώ αντάξει απέναντί του και πω, Αλέξανδρε, μπράβο, καλά ήτανε, δεν χρειάζεται τίποτα. Ένα απλό μπράβο και είναι σαν να ακουστήκανε και πυροτεχνήματα και κομφετή κτλ. Αν περιμένω να μου πείτε εσείς μπράβο, ότι πείτε καταπληκτική εκπομπή και μπράβο, θα την προτείνουμε και σε άλλους, ας πούμε, κτλ., τότε χρειάζεται να δημιουργήσω μια εξέδρα. Χρειάζεται να δημιουργήσω μια εξέδρα να κάνει φασαρία για να το δεχτώ αυτό. Γιατί το ανέφερα τώρα όλο αυτό? Γιατί έχει να κάνει με την ερώτηση εδώ πέρα. Όταν λοιπόν κάποιος θέλει να αλλάξει και
μένουμε λίγο στο παραπάνω στο ρήμα θέλω, γιατί το θέλω είναι πολύ γενικό, μπορεί να είναι από το 0% μέχρι το 100%. Νομίζω κατά την ότι αν κάποιος θέλει και είναι εσωτερική του ανάγκη και ενωθούν αυτά, όταν το αντιληφθεί συνειδητά, άρα είναι παραπάνω από το θέλει, ξέρω εγώ, είναι το ποθεί, το υπηρετεί, το έχει σαν στόχο, είναι καθοδόν σε αυτό, όχι, δεν νιώθεις άβολα. Θα κάνω ένα ηλίθιο παραδειγματάκι. Θέλουμε να αλλάξουμε βρακή. Γιατί μας έχει πιάσει μια απαλλαγή φαγούρα και ίσως θέλει το βρακή, ίσως θέλει ότι το βρακή έχει αρχίσει να μας δαγκώνει τον προσαγωγό. Αποφασίζουμε λοιπόν να αλλάξουμε το βρακή. Γιατί έχει σαπίσει και το χρώμα και τα λοιπά. Οι εργένιδες φίλοι με καταλαβαίνετε. Όταν θέλεις λοιπόν και πεις γαμώτο να τα αλλάξω, είναι δικό σου το κίνητρο. Γιατί δεν αντέχω άλλο να με δαγκώνει το βρακή μου. Δεν γίνεται. Δεν είναι άβολο. Μπορεί να είναι κολλημένο στον προσαγωγό, μπορεί να πάρει μαζί τις τρίχες κτλ. Αλλά την ώρα που βγαίνει αυτό το βρακί που σε δαγκώνει, υπάρχει ένα ουφ. Υπάρχει ένα ναι, ρε φίλε. Θα βάλω ένα καθαρό και θα περιμένω να σαπίσει και αυτό. Δεν νιώθεις άβολα. Άβολα νιώθεις αν αυτό το πρέπει ή αν αυτό το θέλω δεν είναι δικό σου. Δηλαδή, θα αισθανόμουν πολύ άβολα αν χρησιμοποιώ τα προσωπικά παραδείγματα, όχι γιατί κάνω κάτι ιδιαίτερο, το ξαναλέω πολλές φορές γιατί παρεξηγείται αυτό με αλφαγιώτα, ψιλοχέστηκα εγώ που παρεξηγείται, αλλά λοιπόν, επειδή δεν μιλάω μόνος μου από το σπίτι μου, μιλάω μέσω ενός σταθμού, αν θέλεις κάτι πάρα πολύ και εγώ θέλω ας πούμε να κάνω αυτή την εκπομπή και να την κάνω καλά, όταν λέμε να την κάνω καλά εννοώ να πω στο τέλος ότι κοίτα να δεις, έδωσες το καλύτερο που είχες σήμερα και μπράβο σου για αυτό που έκανες, δεν θα είχα πρόβλημα. Αν έρθει κάποιος και μου πει ναι, αλλά δεν αλλάζεις λίγο τη θεματική, δεν βάζεις και περισσότερα τραγουδάκια, ρε μην το λες και έτσι, μην το κάνεις τώρα, μην το κάνεις τ' άλλο, εκεί θα ήμουν άβολα. Δηλαδή αν το χρεωνόμουν και όλες έρθει κάποιος και μου λέει Αλέξανδρε, θέλουμε το, έχω μία απορία, θα παίρνεις ξέρω εγώ, πούμε ένα ποσό τυχαίο μικρό, ξέρω εγώ, τα μισά του μισθού του Κώστα, 30.000 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ και τέτοια, για να κάνεις 4 εκπομπές, μάλιστα. Αλλά πρέπει να λες εμβόλυμα για το Ελλάδα 2,0. Να είσαι και λίγο γλυκανάλατος και χλαχλαχλούχλας. Να παίζουμε πολύ και καλή μουσική. Και να παίζεις και διαφημιστικό για σερβιετάκια, για τα οποία θα λες κάθε 10 λεπτά και μία ατάκα την οποία δεν την έχεις γράψει καν εσύ. Θέλω να το κάνω αυτό. Θα ήθελα να πάρω 30.000 το μήνα. Θα ήμουν απαλαβά άβολα. Θέλω να πω τώρα με αυτό το δεύτερο ηλίθιο παράδειγμα ότι όχι, δεν το. Θα μου πεις πας απέναντι στη σκέψη του Γιάλομ. Δεν χρειάζεται να πας απέναντι. Υπάρχουν πράγματα που είπανε τεράστιοι άνθρωποι που μας ταιριάζουν και άλλα που δεν μας ταιριάζουν. Δεν έχει σημασία. Αυτοί οι τεράστιοι ξέρουν ότι όταν λένε κάτι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, αυτό θα αποτελέσει καύσιμο. Είτε κάψει είτε δεν κάψει. Γιατί το δικό μου το ντεπόζιτο μπορεί να μην χρειάζεται κυροζίνη, μπορεί να χρειάζεται φυσικό αέριο. Ένα άλλο ντεπόζιτο μπορεί να μην χρειάζεται φυσικό αέριο, μπορεί να θέλει να πούμε V-Power. Οι τεράστιοι λοιπόν το ξέρουν. Και ο πιο τεράστιος από όλους, που ήταν ο φίλος μας ο Σοκράτης, από όλους που ξέρω εγώ, μπορεί να έχει και χειρότερους, μην πούμε για τον Ερμή, τον Τρισμέγιστο κτλ. Λέμε για τα απλά. Το ήξερε και το έκανε κιόλας. Λοιπόν, η δεύτερη απορία, η οποία μάλλον ενώνεται με την πρώτη και ενώνεται με όλα όσα λέγαμε πριν, λέει μπορούμε να επιλέξουμε πόση αλήθεια μπορούμε να αντέξουμε. Κοίτα να δεις τώρα, η τσατσιά λοιπόν, χωρίς να το θες Κατερίνα μου, η τσατσιά εδώ πέρα είναι στο ρήμα να επιλέξουμε. Χρειάζεται να επιλέξεις και χρειάζεται να έχεις ένα καντάρι και να μετράς. Η ερώτηση αυτή είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ ωραία αν την πάρετε έτσι αυτογενώς. Αν τις βγάλετε 2-3 λεξούλες, την απελευθερώνετε από τον εαυτό της. Αν μπορούμε να επιλέξουμε πόση αλήθεια. Έχει 3 δεσμευτικά πριν. Είναι περίπου στην ίδια κατηγορία εκφερόμενου λόγου που πριν κάκισα εντός εισαγωγικών την Άντια. Ναι, μπορούμε να επιλέξουμε πόση αλήθεια μπορούμε να αντέξουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να αντέξουμε όλη την αλήθεια. Αν είναι στόχος, αν είναι κίνητρο και αν θέλουμε την αλήθεια
αυτήν καθ' αυτήν, στην οποία δεν θα φτάσουμε ποτέ, διότι η αλήθεια θέλει γνώση και η γνώση είναι άπειρη. Αλλά τέλος πάντων, το συνεχίζουμε. Αν το ξέρεις αυτό από πριν, φυσικά και μπορείς. Πρέπει να θέλεις. Πρέπει να έχεις απεκδηθεί όλων των άλλων πραγμάτων. Αν το θέλεις για να πάρεις like, δηλαδή να σας πω εγώ τώρα έγινα μέτοχος της υπέρτατης αλήθειας, πατήστε like, κάντε share και θα κερδίσετε μέρος της αλήθειας που ξέρω. Τα τέτοια μου κουνιούνται εδώ πέρα τα λαμπάκια τελείως. Κάθε φορά που μιλάω ανεβοκατεβαίνουν άμα τα δείτε. Εκεί δεν, ούτε να την αντέξω μπορώ, ούτε τίποτα. Γιατί εγώ δεν θέλω να την αντέξω, να την μοιράσω. Λέω για παράδειγμα. Και όχι να την μοιράσω χαριστικά, να την μοιράσω για να με θαυμάσουν. Οπότε είμαι πολύ πολύ μακριά από αυτή την ερώτηση. Αν είναι το ζητούμενο να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μας και άρα απέναντι στους άλλους, ναι, μπορείς να την αντέξεις. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν άνθρωπο που να μπορεί να το κάνει. Βάζουμε και αυτό τώρα. Πιθανώς όμως, αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, αφενός δεν θα το μαρτυράει, αφετέρου δεν θα το διαφημίσει, θα είναι λίγο γραφικός, θα είναι λίγο αλλού, ή μπορεί και να μην είναι, γιατί σε αυτά τα μεγέθη ισορροπιών μπορεί να είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχουμε δίπλα μας και δεν του φαίνεται. Εμείς περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, όπα, αυτού του παραβγήκε. Δεν το ξέρω, εγώ δεν έχω φτάσει εκεί πέρα, οπότε δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι σίγουρα ότι ναι, με χαρά θα το έκανα και θα το απαντούσα, ότι όντως θα ήθελα να μην έχω καν το ερώτημα αν μπορώ να επιλέξω. Ναι, θέλω όση περισσότερη αλήθεια βρω στο δρόμο μου. Όσο περισσότερη, τόσο καλύτερα. Δεν έχω συγκεκριμένο βαγονέτο από πίσω να πω θέλω 5 κιλιά για να είμαι ευχαριστημένος. Θέλω 10 κιλά. Θέλω όσα περισσότερα γίνεται. Όσα περισσότερα βρω στο δρόμο μου. Όσα περισσότερα μπορώ να μαζέψω. Και ακόμα και αν δεν μαζέψω όσα έχω σαν μίνιμουμ, η διαδικασία το να το ψάχνεις θα σε πάει μόνη της. Είναι δική μου η γνώμη. Μπορεί να έχω και δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Σύμφωνα, προσέξτε τώρα, το δίκιο και το άδικο έχει να κάνει με το πώς το βλέπω εγώ. Τώρα, αν κάποιος άλλος το βλέπει διαφορετικά, και αυτός δίκιο έχει. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω το 13 και έχει κι άλλη και ερώτηση εδώ η φίλη μας η Κατερίνα. Θα την πούμε τώρα, μισό λεπτάκι. Ναι, εδώ η Γιούλα που λέει, ναι, λέει, δεν ήθελα να εστιάσω, λέει, στην αστρολογία. Ήθελα να πω πόσο θλιβερό είναι το να ξέρεις πότε θα πεθάνεις. Γιατί είναι θλιβερό? Να σου πω, Γιούλα μου, τώρα μπορεί σε μερικούς από εσάς, και θέλω να είμαι διακριτικός, να σας βαραίνει. Θα ήθελα όσοι αισθάνεστε ένα βάρος από αυτή τη συζήτηση να έρθείτε από την άλλη μεριά για 2-3 λεπτάκια μόνο, και να δείτε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που σας λέει ότι δεν είναι τόσο βαριά η συζήτηση. Και μετά διαλέξτε. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το πραγματικά θλιβερό, Γιούλα μου, είναι το να αδιαφορείς γι' αυτό. Γιατί θα ήταν θλιβερό? Φαντάσου, ξέρεις, υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα, και τώρα χωρίς λεπτομέρειες και τα λοιπά, το έχω δει, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά έχω δει την αρχή και το τέλος της δυναμικής αυτής σε δικούς μου ανθρώπους, σε οικίες καταστάσεις. Υπάρχει λοιπόν αυτό η γραφικότητα που έρχεται κάποιος και μου λέει, Αλέξανδρε, έχεις ακόμα, ξέρω εγώ, ένα χρόνο ζωής. Έχεις 5 μήνες, τίποτα, 2 μήνες, 3. Φαντάσου λοιπόν, Γιούλα μου, πόσο ελεύθερο πνευματικά, συναισθηματικά, βιωματικά θα ήταν αυτό το διάστημα. Δηλαδή, από τα πράγματα που με απασχολούν τώρα στο μυαλό μου και πιθανώς είναι βαρύδια, είναι ανασταλτικά, είναι διάφορα τέτοια πράγματα, anal και σταλτικά. Θα το στείλω μετά. Και αν δεχτείς, Γιούλα μου, κάποια στιγμή θα τα πούμε. Λοιπόν, από όλα αυτά τα πράγματα, τις φοβίες που μπορεί να έχω, τις αναστολές που μπορεί να έχω, οτιδήποτε τέτοιο, όλα αυτά θα ερχόντουσαν ξαφνικά στο πραγματικό τους μέγεθος, που είναι τα τέτοια μας κουνιούνται. Ακριβώς όπως σας έλεγα και πριν, πράγμα που σημαίνει ότι το μικρόφωνο δουλεύει σωστά. Δεν μετράνε. Και πραγματικά το κενό που θα αφήνανε όλα αυτά στην καθημερινότητά μου, στη σκέψη, η αναβλητικότητα που έχω, γιατί δεν έχω μόνο το είμαι πολύ ευαίσθητος, με πληγώνουν οι άνθρωποι για παγκόσμια ειρήνη, έχουμε και αρνητικά, και αυτά θα φεύγανε. Θα είχα λοιπόν 2 μήνες με απόλυτο βιωματικό χρόνο ζωής.
ξαφνικά από το πουθενά. Πάρτο και ζήστο. Σε δύο μήνες θα ζούσα σε ποιότητα και σε πηχτή ευαπορέ ποσότητα όσο έχω ζήσει τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι, αυτό δεν είναι θλιβερό. Θλιβερό είναι ότι κάθομαι τώρα και λέω εντάξει, έχει ο Θεός αύριο. Και εντάξει, παράτα το αυτό και πω ρε φίλε, τώρα τι θα γίνει με τον κόσμο, θα καταστραφεί ο κόσμος και ο γαμώτο, αύριο πρέπει να πάω στο γιατρό και μεθαύριο πρέπει να πάω τα μάξια για σέρβις και να βγω στον κόσμο να δω την κίνηση, σας συχαίνομαι. Όχι εσένα Γιούλα μου, εσένα έχουμε τα anal σταλτικά, έχουμε δουλειά μετά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πραγματάκια που έχει ο καθένας. Μου είπε ο άλλος, του είπε ο άλλος και μου είπε... Θα σε απασχολούσαν εσένα ποτέ τίποτα από όλα αυτά αν ήξερε ότι το διάστημα είναι τόσο? Όχι. Τίποτα. Θέλω να πω ότι η έκφραση του που χρησιμοποιείς τώρα και εσύ, του πόσο θλιβερό είναι να ξέρεις πότε θα πεθάνεις, δεν είναι θλιβερό. Απελευθερωτικό είναι. Είναι, από μόνο του δεν είναι τίποτα. Είναι ό,τι το χαρακτηρίζουμε, ό,τι πάμε και του κολλάμε εμείς τη λέξη από πάνω. Ξαναλέω, δεν πάνε να πει ότι επειδή εγώ μιλάω τώρα στο μικρόφωνο και τα λοιπά, ότι έχω δίκιο. Την άποψή μου, σας λέω. Ο φίλος ο Κώστας προσθέτει: αν κάποιος λέει θέλει πραγματικά να αλλάξει, τότε σίγουρα πρέπει να ξεβολευτεί από την μέχρι τώρα κατάστασή του. Επίσης, για να αλλάξει κάποιος, πρέπει πρώτα να έχει αντιληφθεί τι ακριβώς του φταίει. Άρα, κατά συνέπεια, λέει τι είναι αυτό που έχει ανάγκη να αλλάξει. Και έχει δίκιο. Ο Κώστας δεν μπορώ να διαφωνήσω σε τίποτα. Οπότε θα διαφωνήσω. Κώστα, ναι, είσαι άσχημος. Μα, για να πούμε μια άλλη άποψη. Λοιπόν, όντως, αυτό το έχετε ακούσει σε δικές σας παρέες, στον περίγυρο κτλ. Ότι εγώ θα τον πάρω αυτόν και θα τον κάνω εγώ να αλλάξει. Και κάτι τέτοια πραγματάκια. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αν δεν το έχει ζητούμενο. Εδώ δεν αλλάζει όταν το έχει ζητούμενο. Πρέπει να περάσει τη συνήθεια. Πρέπει να έξεις δευτέρα φύσης που ισχύει παλαβά. Πρέπει να ξεπεράσει τους εσωτερικούς τους κοπέλους. Πρέπει να ξεπεράσει το φόβο, μήπως αυτό που σκέφτεται δεν είναι αυτό. Αυτή η φωνούλα που φωνάζει από μέσα, μήπως είναι ο γαμό, το λες να λέει κανένα ψέμα και τέτοια. Πρέπει να ξεπεράσει το τι θα πει ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά πράγματα στα οποία πρέπει να ανταποκριθεί. Οπότε πρέπει όντως να... Αυτό είναι μια μορφή ξεβόλεμα. Το οποίο όμως τελικά δεν είναι ξεβόλεμα. Γιατί στο τέλος, όταν φτάσεις εκεί που η φωνούλα σου φωνάζει ή οτιδήποτε σου φωνάζει από μέσα σου, βλέπεις ότι αυτό το υπέροχο σκαμπό που είχες συνηθίσει να κάθεσαι και αισθανόσουν αβολεμένος, ωραίος κτλ., απλά μπλάβιαζε τον κόλο σου. Γιατί εδώ που έφτασες, έχει μια υπέροχη πολυθρόνα με ένα υπέροχο παφ μαξιλαράκι, το οποίο το ποπουλίνι σου το βολεύει πολύ περισσότερο. Χίλια συγγνώμη, πήρα όλο εδώ πέρα την αλληλουχία σκέψης και πράξης του Κώστα και την κατέληξα σε ένα απαλό μαξιλάρι για ακόμα πιο απαλό ποπουλίνο. Αλλά you get the point. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει συμπτωματικά, λέει, ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάτι παρόμοιο για το αν αλλάζει τελικά ο άνθρωπος, επομένως αλλάζει. Μόνο αν το θέλει ο ίδιος διακαώς και όχι αν πρέπει να αλλάξει για τους χύψη λόγους. Α, έχει ερωτηματικό στο τέλος. Η άποψή μου, Μαρίτα μου, είναι και παράξενο το ρήμα αλλάζω τώρα. Δηλαδή 100% δεν γίνεται. Όχι. Υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά. Ξέρεις, χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα αλλάζω για να εννοήσουμε άλλα ρήματα. Το αντιλαμβάνομαι, το διαφοροποιώ κτλ. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του μία φλόγα. Αυτή η φλόγα δεν αλλάζει. Και αυτό βιωματικά μπορώ να σας το πω, γιατί και αυτό ήταν μία από τις πάρα πολύ δυνατές εμπειρίες που μου έχουν συμβεί εμένα. Καλώς συνέβη. Υπάρχει μία φλόγα μέσα στον κάθε άνθρωπο. Αυτό δεν αλλάζει. Το τι επιλέγει ο άνθρωπος ο καθένας να κάνει αυτή τη φλόγα, η οποία ξέρετε είναι... Φαντάζει καμιά φορά μικρή γιατί είναι μέσα, αλλά ένας πύραυλος που πάει στο μπλούτονα, μια σπινθήρα θέλει. Δηλαδή το ένα εκατοστό αυτής της φλόγας. Είναι τόσο τεράστια αυτή η φλόγα, γιατί πάντοτε στο τέλος μετράμε το αποτέλεσμά της, το έργο της. Νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει στα πρακτικά, στα μέσα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευαισθησία, ας πούμε, απέναντι στην...
πώς να το πω, να πω ένα παράδειγμα, απέναντι στα ζώα, λέμε τώρα, δεν μπορεί να γίνει δήμιος ζώων, δεν μπορεί να γίνει σφάχτης. Δεν γίνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, μπορώ να σου το πω τώρα, στο μυαλό του τους ρόλους μιας σχέσης, ότι ο άντρας είναι ο άντρακλας, να πούμε, και η γυναίκα είναι μια, ένας φονταμενταλιστής, θρησκευτικά φονταμενταλιστής, ο οποίος αντιμετωπίζει, να πούμε, τη γυναίκα σαν αντικείμενο τεκνοποιίας από τα 12 χρόνια και μετά, και έχει μεγαλώσει έτσι, αυτός δεν θα αλλάξει. Μπορεί να προσαρμοστεί, και θα προσαρμοστεί από τους κανόνες, από τους νόμους και τα λοιπά. Μία στις χίλιες να είχε αυτή την ευαισθησία από πριν και λόγω της κοινωνίας να μην τον ένοιαζε πολύ. Εντάξει, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν θα αλλάξει. Όταν όμως ο ίδιος άνθρωπος, όχι επειδή του το είπε κάποιος άλλος, όχι επειδή ήταν κοινωνική απέτηση της περιραίου σας, όχι αυτό, γιατί ο ίδιος είδε ότι αυτό δεν μου κάνει, ένας αλκοολικός, ένας ναρκωμανής, χρησιμοποιώ τέτοια πράγματα που είναι λίγο πιο βαριά, δεν χρειάζεται, ένας φοβικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος με αποθυμένα, δηλαδή αυτά μοιάζουν όλα αρνητικά, δεν είναι, ξαναλέω, γιατί είναι καταλύτες. Ένας τέτοιος άνθρωπος που επιλέγει ότι κοίτα να δεις, εγώ τώρα τέρμα, αλλάζω. Μια γυναίκα που καθόταν σε μια σχέση, ένας άντρας που δεν του έκανε και ξαφνικά στέκεται απέναντι στον καθρέφτη και ο καθρέφτης του ουρλιάζει και σου πει κοίτα να δεις, ή αλλάζεις ή ψοφάμε όλοι μαζί, και μάλιστα θα ψοφήσει πρώτα εγώ το είδωλό σου στον καθρέφτη και μετά εσύ. Ένας άνθρωπος λοιπόν που κάνει αυτό το βήμα, να τα κοχώνας που λέγαμε λίγο πιο πριν, το οποίο δεν είναι κοχώνας, είναι συνειδητοποίηση, ναι, μπορεί να αλλάξει μερικά πράγματα στη ζωή του. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αν εγώ είμαι, τι να χρησιμοποιήσω τώρα για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι γκομενάκιας σφαγέας, λέμε τώρα, δηλαδή θέλω πολύ αυτά, και η δουλειά μου είναι να σφάζω ζώα, να τους αφαιρώ τη ζωή και να ξεπετσιάζω και να τους συμπεριφέρομαι σκατά και τέτοια, εντάξει, και αποφασίζω ότι αυτό το πράγμα που κάνω στα ζώα κάτι δεν μου πάει, ρε γαμώτο, για χι λόγους, και αποφασίζω λοιπόν να σταματήσω να είμαι σφαγέας. Οκ, okay. Θα συνεχίσω να είμαι γκομενάκιας, γιατί ήταν το ζητούμενο, εσωτερική φωνούλα μου είπε ότι άλλαξε αυτό, γιατί κάτι δεν σου πάει σε αυτό. Το άλλο που είναι χαρακτηριστικό σου, να είσαι γκομενάκιας, άστο, καλό είναι. Χα, πολλά μωρά. Δεν είναι μέση λύση αυτό που περιγράφω, είναι αυτό που συμβαίνει. Εγώ πιστεύω, λέει η Μαρίτα, ότι δεν αλλάζεις, εξελίσσεσαι. Είναι πολύ καλύτερο το ρήμα και πολύ πιο παραστατικό στο τι συμβαίνει. Βέβαια, όσο εξελίσσεσαι, αλλάζεις. Γιατί αλλιώς, Μαρίτα μου, θα σου έδειχνε μια φωτογραφία του προ-προ-προ-προ-προ-προ-προ-πάπου μου και θα ήταν μια αμοιβάδα που διχοτομείται. Δηλαδή, εξελίχθηκα, άρα άλλαξα. Η αλλαγή δεν είναι κακό πράγμα. Η μη αλλαγή είναι κακό πράγμα. Την τελευταία φορά που δεν άλλαζε τίποτα στον κόσμο ήταν χίλια και βάλε χρόνια μεσαίωνας και συνεχίζει να είναι. Δεν έχουμε βγει. Είναι όμορφη η αλλαγή. Όλα στην φύση αλλάζουν. Και αλλάζουν, αλλάζει το εμφανισιακό μας, αλλάζει η οπτική μας, αλλάζει η επεξεργαστική ισχύ που έχουμε απέναντι στα βιώματά μας. Όποιος είναι σταθερός είναι προβληματικός. Πώς να το κάνουμε. Και ο Κώστας προσθέτει, αυτό που ακούτε είναι ένας γκιόνης. Και φοβερό πουφ μαξιλάρι, λέει, έχω πλέον και δεν παίρνω το ποπουλίνι, μου λέει, από πάνω του. Εκεί ρε, κολλημένος να χτυπάω ρυθμικά το κοντρό του κλιματιστικού στο μπουτάκι μου. Κώστα μου, ήταν μια εικόνα η οποία μεταφορικά εξυπηρετεί πάρα πάρα πολύ την σημερινή μας εκπομπή. Κυριολεκτικά μου ήρθε να ξεράσω. Οπότε θα την πάρω την εικόνα μεταφορικά και παρομοιαστικά, γιατί πραγματικά θα... τι εμετούλης ήταν αυτός που μας ήρθε μόλις. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Έχουμε ακόμα 20 λεπτά, έχουμε χρόνο. Θα πάμε σε άλλο ένα ερώτημα από αυτά που μας έχει στείλει η φίλη μας η Κατερίνα. Θα πάμε στο νούμερο 4. Θα περάσω το 3, γιατί είχε Ζάντζα Κρουσό που τον είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο 4 που λέει, έχει πει, λέει, και κάτι ακόμα ο φίλος μας ο Ζαν Ζακ, που όπως έχω ξαναγράψει, λέει η Κατερίνα, δεν τον επικροτώ σε πολλά που έχει κάνει,
όπως λέει, πέντε παιδιά και μετά τα έστειλε σε ίδρυμα, αλλά έχει πει και αρκετά καλά. Ξέρεις, Κατερίνα μου, κάθε άνθρωπος από αυτούς τους πάρα πολύ διάσημους, τους εγκεφαλικά ενεργότατους ας πούμε και ενεργέστερους ημών κτλ., ξεχνάμε συχνά πυκνά ότι ήταν και δημιουργήματα της εποχής τους. Δηλαδή όλοι θαυμάζουμε ας πούμε τον Αριστοτέλη και δεν μπορεί να μην το θαυμάσεις στην εγκεφαλική του δραστηριότητα. Η άποψη που έχει για τις γυναίκες και τους δούλους είναι παράξενη. Επίσης έχει πολύ παράξενη άποψη για αυτόν που δεν είναι δούλος τώρα, αλλά άμα έρθει κάποιος τον νικήσει και τον υποδουλώσει, αλλάζουν και όλα. Λέω τυχαία τώρα παραδειγματάκια. Ο Πίτερ Σέλερς ήταν και εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος μια κτηνώδης μορφή, μια τεράστια μορφή της κωμωδίας. Τεράστια. Νομίζω ότι ο άνθρωπος, η φίλη μας η Θάλια, η Μούσα, περνούσε συνεχώς σαν διάβολος από μέσα του. Είναι η Μούσα της κωμωδίας και της γεωμετρίας ταυτόχρονα. Ο ίδιος σαν άνθρωπο ήταν κολόπεδο του κερατά μέχρι τα βαθιά του γεράματα, που κάτι πήρε χαμπάρι. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να βλέπεις τον βίο αναγκαστικά αυτόν που για κάποιο λόγο, χρειάζεται να βλέπεις ότι κάποια στιγμή μέσα σε αυτόν τους τον βίο, κάποια στιγμή έριξαν μια συγκεκριμένη ματιά την οποία τη μοιράστηκαν, και αυτή η ματιά σου κάνει ή δεν σου κάνει. Συνεχίζουμε λοιπόν για τον φίλο μας τον Jean-Jacques. Είχε πει, λέει, και κάτι ακόμα, ότι οι άντρες αγαπούν συχνά και λίγο, ενώ οι γυναίκες πολύ και σπάνια. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Τώρα θα ξεχάσουμε ότι απέναντι είναι ο Jean-Jacques Rousseau, ναι. Δηλαδή απέναντι θα βάλουμε το Μίτσο. Και μην μπει κανένας ότι είναι ο φίλος μας ο Jean-Jacques Rousseau. Θα βάλουμε το Μίτσο και όλα καλά. Λοιπόν, έχει πει πολλά σωστά ο φίλος μας ο Jean-Jacques, ο Μίτσος δηλαδή. Είχε πει ότι όταν ο λαός δεν θα έχει τίποτα να φάει, θα φάει τους πλούσιους. Eat the rich. Και κάποια στιγμή το είχαν κάνει και... Ποιοι ήταν που το κάνανε τραγούδι? Λοιπόν, είχε πει διάφορα πραγματάκια. Είχε πει και ότι οι άντρες αγαπάνε λίγο και συχνά και οι γυναίκες πολύ και σπάνια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τσιτάτο. Μία γραφικότητα. Η άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η γενίκευση. Όλοι οι άντρες είναι γουρούνια, όλες οι γυναίκες είναι πουτάνες. Οι άντρες κοιτάνε τον πουλί τους, να πούμε. Οι γυναίκες κοιτάνε να σε διπλαρώσουν και να κάνουν οικογένεια και να κάθονται σπίτι για να σου φέρουν τις παντόφλες. Δηλαδή είναι μια γενίκευση που εμένα, και έτσι όπως στην περιραίωσά μου, γιατί από εκεί κρίνει ο καθένας από τη ζωή μου, όχι, δεν ισχύει. Επίσης πρόσεξε να δεις τώρα ότι ο φίλος μας ο Jean-Jacques, μέσα στο μεγαλείο της σκέψης του, νομίζω ότι για αυτόν ήταν εύκολο να το κάνει, τους έχει αφήσει όλους ευχαριστημένους. Οι άντρες αγαπάνε λίγο και συχνά. Μπορούμε να αγαπήσουμε λίγο, αλλά σε μεγάλη συχνότητα, και έτσι στο τέλος της ζωής μας, αν ανώσουμε αυτή τη συχνότητα 98,1, να έχουμε αγαπήσει τόσο, μα τόσο πολύ. Γιατί το λίγο μας το ενώνουμε σε κομμάτια και κάνουμε το αχανές πολύ. Ακούγεται καταπληκτικό. Από την άλλη, οι γυναίκες πολύ και σπάνια. Δηλαδή οι γυναίκες τη σπανιότητα του συναισθήματος δεν το μοιράζουν. Το αφιερώνουν εκεί που πρέπει. Μία φορά, μια κιόξο. Πάρε όλο μου το συναίσθημα. Είναι και τα δύο για να πατάς like από κάτω. Έχουν εκεί δύο καταπληκτικό. Είναι να τα βρούμε κάπου στη μέση. Λοιπόν, ξεχνάμε, ξαναλέω, ότι απέναντι είναι ο Jean-Jacques και βάζουμε ότι είναι ο Μίτσος. Ναι, να έχω εγώ τα credits μου. Νομίζω ότι αυτό είναι μια γενίκευση. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης το άπλωμα της λέξης αγαπάνε, το καταλαβαίνεις ότι είναι τεράστιο. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς εννοούσε ο Jean-Jacques με το ρήμα αγαπώ. Γιατί ήδη τώρα στο μυαλό του καθενός που ακούει την εκπομπή είναι λίγο διαφορετικό. Καταλαβαίνουμε την έννοια, αλλά τι είναι? Αγαπώ ερωτικά, αγαπώ αδερφικά, αγαπώ συντροφικά, αγαπώ συμπορευτικά, αγαπώ ιδεολογικά, αγαπώ σαν ιδέα, αγαπώ σαν στόχο, αγαπώ τα παιδιά μου. Τι είναι αυτό? Φαντάζομαι έχει να κάνει με τις σχέσεις και τέτοια. Αγαπώ για ποιο λόγο? Αγαπώ από ανάγκη, αγαπώ γιατί μου βγαίνει, αγαπώ αλτρουιστικά. Αγαπώ από μακριά και δεν με νοιάζει γιατί βιώνω τη μοναχικότητα του συναισθήματος. Αγαπώ με τρόπο που έχω ανάγκη τον άλλον. Ποιο είναι αυτό το σ' αγαπώ?
Λοιπόν, είπα εγώ στον Μίτσο, ξαναλέω, και όχι στον Ζαν Ζακ. Νομίζω ότι είναι μια γενίκευση. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, το πόσο συνειδητά και το τι εννοεί, τι έκθεση μπορεί να γράψει κάτω από το «εγώ αγαπώ αυτό». Έχετε παρατηρήσει την διαφορά του «αγαπάω» με το «αγαπώ»? Είναι ένα ρήμα, είναι συνειρημένο, ναι, αλλά λέμε διαφορετικό το «σ' αγαπάω» και διαφορετικό το «σ' αγαπώ». Το «σ' αγαπώ» έχει μέσα μια... έχει και λίγο κίνκι, δείχνεις και λίγο βυζάκι, έχει και λίγο πόθο. Ενώ το «σ' αγαπάω» μπορεί να είναι εντάξει, αγαπάω πάρα πολύ. Άντε, καλή νύχτα, γυρνάμε και πλάτη να μην σε βλέπω. Είναι ακριβώς το ίδιο ρήμα. Το βλέπετε, μία λέξη και μόλις το κάνεις από εδώ συνειρημένο, από εδώ γκρίζα-γκρίζα, από εδώ loving care, αλλάζει τελείως. Νομίζω είναι μία γενίκευση. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και είναι για να κάνουν ενταχτυρντή οι γυναίκες μεταξύ τους και να λένε κοίτα πόσο ευαίσθητες είμαστε κτλ. Οι άντρες απ' την άλλη να λένε κοίτα πόσο μπορούμε να μοιράσουμε το συνέστημα για να βιώσουμε το μεγαλείο του στο τέλος. Και ο φίλος ο Κώστας έχει δίκιο. Motorhead, eat the rich. Μπράβο ρε εσύ. Και το ψάχνα. Ο φίλος μας ο Λέμι. Δεν μπορώ να ξεπεράσω ποτέ το Λέμι να τραγουδάει με το μικρόφωνο 1,5 μέτρο πιο πάνω από το κεφάλι του, στραμμένο προς τα κάτω, αυτός να παίζει μπάσο και να κάνει «The Ace of Spades» και να λες «αφού ταλαιπωρείσαι ρε φίλε, άστο να πούμε, άστο». Αλλά το συμπαθούσα πάρα πάρα πολύ, ήταν στο δικό του τον κόσμο. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε, ρε εσείς, πήγε και 48, φτάσαμε στις 2. Σήμερα έχει περάσει πάρα πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε για την αποφώνησή μας. Ό,τι σας έκανε εντύπωση, ό,τι νομίζετε ότι αφήσαμε απ' έξω από όσα είπαμε σήμερα, και αν έχετε κάποια ιδέα τι να κάνουμε την επόμενη Πέμπτη, πολύ πολύ ευχαρίστως. Όλα καλά. Βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, το ίδιο πράγμα είναι, το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και έχουμε ακόμα 12 λεπτά. Θα τα εκμεταλλευτούμε όπως τους πρέπει. Μικρό μικρό break για το γαλατάκι.

πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής, εν τω μεταξύ να σας περιγράψω κάτι που συμβαίνει όση ώρα δεν βλέπετε εσείς, γιατί είναι ραδιόφωνο. Ο Μέρλιν προσπαθεί εδώ και 5 λεπτά να γλύψει το μολυντήρι. Μολυντήρι είναι το σαμιαμίδι, ξέρετε, αυτό το σαυράκι που τρέει τα κουνούπια. Το μολυντήρι αρνείται τα ερωτικά καλέσματα του Μέρλιν. Ο Μέρλιν, για εσάς που δεν ξέρετε, είναι ο πράσινος τετράποδος πρώην αδέσποτος φίλος εκπομπής. Οπότε διάλεξε να πάρει έναν άλλο δρόμο πολύ πιο ψηλά από το Μέρλιν. Ο Μέρλιν κάνει σούζα στα πίσω πόδια με την ενεργή του γλώσσα να κάνει μραχαλαχα στο μολυντήρι, το οποίο αδιαφορεί για τα ερωτικά θέλγητρα του Μέρλιν. Και εγώ κάθομαι και το βλέπω όλο αυτό και γιατί, δηλαδή τι φταίω κακομύρης. Και καταλήγουμε ότι το σκυλί είναι ηλίθιο. Ισχύει και για τώρα μόνο αυτό. Να, η Μαρίτα που λέει την επόμενη Πέμπτη, λέει, επιβάλλεται να βγάλεις γραμμές επιτέλους. Θα βγάλουμε γραμμές και θα τις ρουφάμε όλοι. Την επόμενη Πέμπτη σας έχω κάτι το οποίο δεν πρόλαβα σήμερα, γιατί έγινε κάτι το οποίο είναι παλαβά επικίνδυνο. Θα μου επιτρέψετε την επόμενη Πέμπτη, θυμίστε το μου. Και όταν λέμε επικίνδυνο, εννοώ πολύ πολύ επικίνδυνο. Και όπως όλα τα πολύ πολύ επικίνδυνα, έχει περάσει στο όριο της γραφικότητας και στα ψηλά. Προχθές μία θεία βγήκε και είπε την... δεν ξέρω αν ήπια η κοπέλα ή όχι, δεν με νοιάζει, αλλά είπε την ανιψιά της χοντρή. Η ανιψιά έκανε μήνυση στη θεία βασιζόμενη σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει, προσέξτε, με... Έλα, πώς το έλεγε, μισό λεπτάκι θα μου έρθει, γιατί έχω την περιγραφή αυτή τη νομική. Με ρατσισμό και διάκριση. Και ο εισαγγελέας επενέβη φυσικά αμέσως και πήγανε τη θεία μέσα. Είναι ένα θεματάκι που από μόνο του ακούγεται αστείο, γραφικό. Πολλοί λένε εντάξει, ναι, καλά έκανε και τα λοιπά. Και θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν προλαβαίνω σήμερα, να έχω κι εγώ μια άποψη. Μου επιτρέψετε, δεν μου επιτρέψετε, εγώ θα την έχω πάντα. Αλλά να μπορώ να την πω, γιατί αυτό ήταν, παιδιά, τραγικά επικίνδυνο. Και θα πούμε την επόμενη Πέμπτη, δεν χρειάζεται πολύ, πολλή ώρα. Δεν... Λοιπόν, οπότε την επόμενη Πέμπτη θα ξεκινήσουμε με αυτό. Αλλά ναι, θα βγάλουμε και γραμμές. Ο φίλος ο Κώστας που λέει, ο Μέρλιν είναι μεγάλη μορφή, τέλος. Μα σηκώθηκε 17 κιλά σύχαμα στα πίσω πόδια, χωρίς να πατάει τα μπροστά του στον τοίχο, για να κάνει στον αέρα, στο μολυντήρι που ήταν μισό μέτρο πιο πάνω, με γυρισμένο τον ποπό και αυτό, δηλαδή είναι προκλητικό. Και ο Κώστας προτάει, τελικά ήταν χοντρή, αυτό δεν το ξέρω. Και αυτό, πρόσεξε, δεν νοιάζει τον νομοθέτη. Δεν τον ένοιαζε. Γι' αυτό σας λέω, έχει πάρα πολλά πραγματάκια τα οποία έχουν χαβαλέ, αλλά τελικά δεν έχει καθόλου χαβαλέ. Είναι άκρος επικίνδυνο. Όχι δοντάκια. Αλλά αυτά θα τα κάνουμε την επόμενη Πέμπτη, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί σήμερα δεν έχουμε. Μισό λεπτάκι, η Νάντια που λέει, τόλμα, λέει, να ξαναπείς για τα κιλά μου, λέει. Όντως τώρα, λέει, μέσα η θεία. Ναι. Τι να τολμήσω να ξαναπώ για τα κιλά σου. Ξαναλέω εγώ για τέτοιο τριψήφιο νούμερο, Νάντια μου. Δεν ξαναλέω τίποτα, δηλαδή. Θα βάλω ένα δεκαδικό και όπου θέλεις. Δηλαδή 108,3. Δηλαδή ούτε για FM δεν είναι. Και η Μαρίτα που λέει, φωτογραφία ήθελε εκείνη την ώρα ο Μέρλιν, γαμώ τον, έρε. Βίντεο ήθελε, αλλά δεν τον έχω σε κάτι άλλο που κάνει άλλες ιδέες. Ο οποίος, να σας πω, ότι 10 δευτερόλεπτα πριν που είχα γυρίσει το κεφάλι μου, κοιμόταν, ήταν πεσμένο στο πλάι και δεν... Φαντάζεσαι στο μυαλό του Μέρ, τι ωραία που περνάνε, ας πούμε, τα σκυλιά, οι σκέψεις που περνάνε. Να ξέρετε, τα κατοικίδια, τα σκυλιά ειδικά,
έχουν τη συναισθηματική και εγκεφαλική κατάσταση κάπου ανάμεσα σε ένα τρίχρονο και τετράχρονο παιδί. Κάπου εκεί είναι. Δηλαδή καθότανε, κοιμότανε ας πούμε, δηλαδή επίσης συνήθως τα όνειρα που βλέπουν είναι μετρημένο αυτό, συνήθως είναι ευχάριστα. Βλέπουν και φιάλτες, αλλά τα περισσότερα του είναι ευχάριστα που βλέπουν συνήθως με το αυτό που ονομάζουμε αφεντικό τους κτλ. Είναι λοιπόν πεσμένο στο πλάι, κάνει αυτό το ουφ, ουφ, ουφ, ότι κάτι βλέπει, ελπίζω να μην ερωτοτροπεί. Πετάγεται απάνω και η πρώτη σκέψη είναι: α, πού είμαι, ο Αλέξανδρος είναι εδώ, εδώ είναι. Θα γλύψω μολυντήρι. Θα γλύψω μολυντήρι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία μια κοινωνία που θα βγαίναμε κι εμείς τα Homo sapiens έξω. Sapiens τώρα, τέλος πάντων. Sapiens. Και θα αντιδρούσαμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο για να τα λύσουμε, ρε καμότο. Την επόμενη Πέμπτη θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα δυνατά μας. Θα σας έλεγα θα βάλουμε τα καλά μας, αλλά δύο βρακιά έχω και καλό δεν το λες κανένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες εδώ μαζί μας στους 98,1 του Athens Free Radio. Τώρα είναι που θα ξεράσω. Αύριο το πρωί έχουμε ραντεβού για τον τελευταίο τηγανιτό φραπουτσίνο αυτής της εβδομάδας. Και φυσικά τα προϊόντα του Σαββατοκύριακου, γιατί θα έρθει άλλη εβδομάδα που θα είναι και η τελευταία εβδομάδα, αν όχι όλων των εκπομπών μας. Θα δούμε τώρα. Μπορεί να κρατήσουμε το μυθολόγιο και το έχω μια απορία για λίγο καιρό. Αλλά ο τηγανιτός φραπουτσίνο θα πάει διακοπές. Thank you very much που ήσασταν εδώ. Μισό λεπτάκι να βρω αυτό με το οποίο σας αφήνουμε εδώ κάθε φορά, κάθε Πέμπτη βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Όχι σε όλους. Μερικοί να ξυπνήσετε να πούμε με τον ποπό απάνω. Προσωπάκι ήταν αυτό, χίλια συγγνώμη, το σεντόνιφτη. Και τα λέμε το πρωί στις 8 η ώρα. Καλό βράδυ σε όλους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.